0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Για σένα είναι αυτό το τραγούδι.
1: Το κατάλαβα. Και σας ευχαριστώ. Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ όμως, σε σημείο που έφτασα μόνη μου εκτός αέρα, για να μην τρελαθεί ο κόσμος, να μιλάω στο μικρόφωνο απέναντι χωρίς να υπάρχει άνθρωπος.
1: Δεν σου απαντούσε όμως κανένας.
0: Αυτό θα ήταν το περίεργο αυτό. Αν μου απαντούσε κιόλας, θα ήταν σχεδόν. Κατάλαβες. Μετά θα φόραγα αυτή την.
1: Λοιπόν, τα ραδιοκύματα, Μικαέλα, έφτασαν εκεί που ήμουν και λέω θα επιστρέψω στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, στο ραδιό Μέγαρο τη Αγία Παρασκευής, στη Μικαέλα.
0: Έτσι.
1: Γιατί μου αρέσει να ξυπνάω και εγώ από τις 6, όπως και οι υπόλοιποι.
0: Όπως και οι υπόλοιποι. Δημήτρη μου, ήρθες λοιπόν. Ποιος ήρθες.
1: Χρόνια πολλά, Μικαέλα, για χθες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα είπαμε τηλεφωνικά, αλλά να τα πούμε και.
0: Από αέρος, αέρος.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και ευχαριστώ και όλους τους ακροατές και όλους όσοι μου στείλατε με κάθε τρόπο τις ευχές σας, παρόλο που είναι το πρωτοδεύτερο όνομά μου.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και στους ακροατές και στις ακροάτριες να πω χρόνια πολλά.
0: Αυτούς
1: που γιόρτισαν χθες, που έχουν γενέθλια, που είχαν χθες γενέθλια, που έχουν σήμερα γενέθλια. Τώρα για τις γιορτές θα μας πεις την πορεία ποιος γιορτάζει.
0: Καλά, θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείς.
1: Να πούμε ότι είναι Παρασκευή.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και μεγάλη ανακούφιση.
1: Σκέψου ότι φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος.
0: Αυτό πάλι πες το μου λιγάκι, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Εξήγησέ μου το.
1: Και βρέχει μία και έχει ήλιο την άλλη. Εντάξει, βροχούλα, να σου πω την αλήθεια, μου έχει αρέσει τώρα αυτές τις μέρες, γιατί δροσίζει και αισθάνομαι ότι ποτίζονται τα δεντράκια. Με έχει πιάσει και αλλεργία που είχε να με πιάσει χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, με αυτές τις απότομες αυξομοιώσεις με έχει πιάσει μια μικρή αλλεργία και αφταρνίζομαι.
0: Αφταρνίζεσαι. Έχει και τρομερή υγρασία, βέβαια. Ζέστη και υγρασία που δεν παλεύεται. Ειδικά τώρα το πρωί.
1: Με πονάνε τα κόκαλά μου, σου λέω.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Που μας δίνει σημασία, που μας φροντίζει, που είναι εκεί για μας.
1: Είναι ο στρατηγός, πώς το λες εσύ?
0: Ο στρατηγός άνεμος, όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι νέο ήλιος στρατηγός.
0: Λοιπόν, ήλιο μου, στρατηγέ μου, όχι, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι το λεγόμενο γέι.
1: Yeah.
0: Το ΓΕΣ είναι Γενικό Επιτελείο Στρατού, βρε.
1: Τον έχω για λίγο, δεν τον βλέπεις ότι είναι λιγάκι?
0: Είναι λίγο.
1: Έμα.
0: Αν ήταν η γυναίκα θα τον έλεγα Φράου Χέλγκα, αλλά επειδή είναι άντρας δεν ξέρω πώς θα τον πω τώρα.
1: Φράου Νίκο.
0: Δημήτρη Μεϊδάνη.
1: Μικαέλα Θεοφίλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μαζί εδώ μέχρι τις 8 και γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
1: Και θα ακούσουμε περισσότερα.
0: Έτσι είναι.
1: Άντε να δω.
0: Μου λείπεις πολύ. Μου λείπεις τόσο, λέει το τραγούδι.

0: Και κάθε νύχτα που περνάει δεν ξέρω πόσο. Αυτή η μπόρα μακριά θα μας κρατάει.
1: Κλείστο, παιδί μου, σου είπα. Κλείστο.
2: Μα
1: στο
2: αφού
1: είπα.
2: Λέει ο άνθρωπος, μου λείπει τόσο.
1: Αυτό λέει.
2: Να μην το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε διπλά.
2: Ναι.
1: Μου λείπει τόσο, λοιπόν.
2: Να πούμε όμως για ποιο λόγο το ακούσαμε δεύτερη φορά και το ακούσαμε έτσι σιγά σιγά.
1: Γιατί
2: ανεβάζω story στο Instagram.
1: Το κάνει συνέχεια αυτό. Όταν του αρέσει ένα τραγούδι,
2: ναι,
1: το κάνει πάντα. Ανεβάζει story στο,
2: Instagram.
1: Στο Instagram για να το δει ο κόσμος και να το ακούσει.
2: Να,
1: και αυτό.
2: Να ξέρει ποιο είναι, ποιο είναι ο καλλιτέχνης, έτσι ώστε να
1: μοιραστεί.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα, αυτό είναι η εκπομπή μας. Μοιρασιά.
1: Ακριβώς όπως το λες. Και τι ωραία. Και για να γίνει σωστά η μοιρασιά, τι πρέπει να κάνουμε, Δημήτρη, τι πρέπει να,
2: να
1: πούμε.
2: Να μας πάρουν τηλέφωνο.
1: Πώς?
2: 2-10-60-13-168 και 169, σου λέω, αλλά υπάρχει και το δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες όμως, στο Vibe.
1: Τι λες τώρα?
2: Αλήθεια.
1: Και πώς γίνεται η δουλειά μετά? Στέλνουν μήνυμα.
2: Αφού στέλνουν μήνυμα, αφού στέλνουν τις φωτογραφίες, αν έχουν να μας δείξουν κάτι για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα τους μάτια, εμείς απαντάμε σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο.
1: Τέλεια τα είπες. Καταπληκτικά, συγχαρητήρια. Άριστα 10. Λοιπόν, εγώ στα λόγια καθημερινή Σοφία θα σε πάω τώρα.
2: Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, είναι ένας πολύ αγαπημένος μου συγγραφέας που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, Αμερικανός συγγραφέας, ο Φίλιπ Ροθ. Ο οποίος δεν ήταν μόνο συγγραφέας, ήταν και καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας στο Princeton. Έχει βραβευτεί με 2 National Book Awards και ένα Pulitzer για το Αμερικανικό Ειδήλιο, που είναι και το αγαπημένο μου, το 1997. Έχει γράψει βέβαια και άλλα πολλά αγαπημένα. Τραγούδια, όχι, βιβλία. Τι έπαθα.
2: Μπορεί να ήταν και συγχουργός ο άνθρωπος, γι' αυτό.
1: Στον ελεύθερο χρόνο του. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα το 2018 και έχει πει κάτι πολύ ωραίο. Σταματήστε να ανησυχείτε ότι γερνάτε και συλλογιστείτε για το πώς θα οριμάσετε.

0: Όνειρα λοιπόν, ο Πάνος Μουζουράκης με την Βιβί Καρακώστα και ένα τραγούδι που... Γιατί γελάς?
1: Δεν ξέρω, Βιβί είναι η Καρακώστα?
0: Τώρα θα μάθουμε.
1: Δεν είναι Βιβί νομίζω, γι' αυτό στείλω.
0: Γιατί πώς μου ήρθε το Βιβί εμένα?
1: Πρέπει, έχουμε μία φίλη η οποία κάνει
0: Βασιλική, PR. Βασιλική, ναι. Όχι Βιβί,
1: κάνει
0: έχεις
1: PR δίκιο. Και λέγεται Βιβί Καρακώστα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Φιλιά στη Βιβί την Καρακώστα. Χριστέ μου, τι είναι, όνειρα. Όνειρα ο.
1: Καλημέρα στη φίλη και τη δικιά μου τη Βιβί. Μας ακούς Βιβί? Στείλε μου μήνυμα να δω αν μας ακούς.
0: Τέλεια. Λοιπόν, υπέροχα.
1: Οπότε μια χαρά το πήγες.
0: Το πήγαμε μια χαρά.
1: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Την αλήθεια λέει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι 6 και 21 και θέλω να σου πω ότι από τις 6 και 07 έχει χαράξει. Και ναι, μας έχετε στείλει και εξαιρετικές φωτογραφίες και από την Άξο και από τη Σιάτιστα με το χάραμα. Τι όμορφα. Τι όμορφες φωτογραφίες. 22 του Μαΐου σήμερα, ημέρα Παρασκευή, είναι η 142η ημέρα του έτους.
1: Μην αρχίσουμε πάλι με τα Χριστούγεννα.
0: Όχι, τα Χριστούγεννα θα τα αφήσουμε για λίγο μέχρι να έρθουν πιο
1: πριν
0: κοντά μας.
1: Πριν τις Παναγίες να λέμε τώρα.
0: Ωραία, πριν τις Παναγίες τώρα, μη με
1: ρωτήσεις. Πριν του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι πολλές μέρες.
0: Όχι, δεν είναι πολλές μέρες.
1: Είδες, γι' αυτό το είπα. Πόσες μέρες είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Είδες.
0: Ανατολή λίγο 6 και 7, Δύση λίγο 20 και 35.
1: Και 35.
0: Και 35, σε ενθουσίαση.
1: 33,
0: αυτό,
1: είναι, ναι, κοντά στο 33.
0: 33. Εμίλιος και Εμιλία σήμερα γιορτάζουν.
1: Α, γιορτάζει ο Εμίλιος Χιλάκης. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και έχουμε καμιά. Εμιλία Χιλάντη. Και Εμιλία Σαρή.
1: Την είδα μία από αυτές τις μέρες. Περπατούσα στον δρόμο, ναι, γιατί πήγαινα κάπου και είδα την. Τι ωραία ηθοποιό.
0: Η Εμιλία Σαρή ή η Εμιλία Υψηλάντη?
1: Η Εμιλία Υψηλάντη.
0: Η Εμιλία Υψηλάντη είναι κούκλα και μεγαλώνει και πολύ όμορφα. Δηλαδή τη χαρίζει ο χρόνο.
1: Και μέσα τη οριμάζει πολύ όμορφα και ερμηνευτικά.
0: Είναι, άκου τώρα, είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ήξερες εσύ ότι υπήρχε αυτή η μέρα? Ήξερες εσύ τα κρυπτονομίσματα?
1: Βέβαια, αφού έχουμε τον Τραμπ, σιγά μην δεν έχουμε.
0: Ναι, θέλω να σου πω επίσης ότι εγώ με τα κρυπτονομίσματα δεν ξέρω καν τι είναι, δεν θέλω να ξέρω τι είναι. Αρνούμαι, έχω μια άρνηση.
1: Να.
0: Έχω, αλήθεια στο λέω, έχω μια άρνηση, δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά προφανώς ξέρεις, αλλάζουν οι εποχές.
0: Αυτή η μέρα λοιπόν, η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, έγινε.
1: Boeing μου θυμίζει αυτό.
0: Boeing, ναι. Έγινε για πρώτη φορά τότε συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin το 2010. Για την ακρίβεια, κάποιος Λάσλο Χάνιετς, ένας προγραμματιστής, πήγε στις 17 Μαΐου του 2010 να παραγγείλει δύο πίτσες σε ένα υποκατάστημα μιας γνωστής εταιρείας, τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δήλωσε ότι θα πληρώσει με bitcoin. Έπαθε κοκομπλόκο η εταιρεία, βρέθηκε σε αμηχανία, δεν ήξερε πώς θα γίνει αυτό. Χρειάστηκαν 5 μέρες για την έγκριση της παραγγελίας.
1: Και έφυγε μετά από 5 μέρες.
0: Και μετά από 5 μέρες πλήρωσε το ποσό των 10.000 bitcoin, ισοδύναμο με 41 τότε δολάρια. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε όλη αυτή η φασαρία με την ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
1: Πάντως ακούγεται μπουγιόζικο. Πόσο είπες, πόσα είναι?
0: 10.000 bitcoin, αγάπη μου. 10.000
1: bitcoin ακούγεται πολύ. Ποια σάρικο, ρε παιδί μου, ναι.
0: Πάμε στα σοβαρά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, είναι η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Στη βόλτα μας στον κόσμο είναι η μέρα της ενότητας στην Ιεμένη, σε ανάμνηση της ενοποίησης βόρειας και νότιας Ιεμένης, σαν σήμερα το 1990. Η ευδαίμονα Αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων σήμερα. Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα σοβαρά, τις σοβαρές ημέρες της. Έχουμε η μέρα του Harvey Milk στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τιμά τη μνήμη του. Είναι ο πρώτος πολιτικός των Ηνωμένων Πολιτειών που δήλωσε ανοιχτά την ομοφιλοφιλία του. Και στο παράλληλο σύμπαν των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Εθνική Μέρα Πουτίνγκας Βανίλια.

0: Τι ωραία που το λέει και το γαλλικό ανταμό, ε.
1: Ναι.
0: Ο καφέ du temps perdu, του χαμένου χρόνου. Και εμείς όμως θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, γιατί δεν είναι ποτέ χαμένος.
1: Όχι. Και θα πάμε πίσω λοιπόν το 334 π.Χ. Ναι, τότε που ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Αρκετά χρόνια μετά, αιώνες δηλαδή μετά, το 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση η οποία σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Μια μέρα επίσης σαν αυτή, το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Μια μέρα σαν αυτή επίσης, το 1859 γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυστηρίων μυστηρίου, με ήρωα τον Detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκαση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Επίσης, μια μέρα σαν αυτή, το 1924, γεννιέται ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής Σαρλ Αζναβούρ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του «Μη με ξυπνάς από τις 6», γυρίζοντας τις πλάτες μας στο μέλλον, όπως λέει το τραγούδι του Διονύση Τσακνή για τον Πάνο και το Χάρη Κατσιμίχα.
1: Ή το Χάρη και τον Πάνο.
0: Ή το Χάρη και τον Πάνο. Ποιος θέλει πρώτος να. Ο Χάρης θέλει.
1: Ο Χάρης είναι πρώτος.
0: Ο Χάρης είναι πρώτος.
1: Ο Πάνος είναι δεύτερος.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, έτσι το είπανε. Γιατί το χ μάλλον μετράνε από το τέλος.
0: Α, από την ανάποδα. Πρώτος από το τέλος. Δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν. Είμαστε εδώ.
1: Και... Μικαέλα Θεοφίλου. Στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μηδέν στο άλλο μικρόφωνο και στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης.
0: Ο Νίκος Ψωμιάδης λοιπόν, και κάπως έτσι θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη μου.
1: Εκτός φυλακής λοιπόν μετά από 24 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν είχε αποδειχθεί ότι ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ούτε είχε δηλώσει σήμερα μεταμέλεια.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Πώς θα το πούμε όλο αυτό. Αυτό είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλάδι ελιάς.
1: Η μεγάλη ώρα για τη διεξαγωγή του Final Four 2026 έφτασε, με τη διεξαγωγή απόψε των δύο ημιτελικών. Στο πρώτο χρονικά.
0: Στον πρώτο χρονικά
1: αγώνα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπατσέ στις 6 και 3 ώρες αργότερα η Βαλένθια θα κοντραριστεί με την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα τεθούν αντιμέτωποι την Κυριακή αυτή στον τελικό της διοργάνωσης. Να επισημάνουμε πως σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια δεν θα διεξαχθεί μικρός τελικός.
0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από χθες τα ξημερώματα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης για διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτά με κάποιο τρόπο μπερδεύονται τελικά και ταυτίζονται ως
1: τελικά, ναι.
0: Απίστευτο.
1: Όλα αυτά που δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι μαζί, τελικά είναι μαζί.
0: Ναι.
1: Πάνω από 200.000 αστυνομικοί χτενίζουν τα Ζωνιανά, την Χερσόνησο και άλλες περιοχές στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίτη, κάνοντας έρευνα σε 22 σπίτια και επιμνηωστάσια και στους τρεις νόμους της Κρήτης. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν πως η Ελλάς ερευνά συγκεκριμένα για ναρκωτικά τρεις οικογένειες που φέρεται πως συνδέονται μεταξύ τους.
0: Μ' αρέσει να μην λέω πολλά.

0: Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Αυτά είναι τα υπογερεύματα. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε το τραγούδι.
1: Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, αλλά έχουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση και μου αρέσει να ακούω τέτοιου είδους ειδήσεις, Μικαέλα.
0: Λοιπόν.
1: Για μια δωρεά. Αυτά και... ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά μια περιοχή όπως.
0: Όπως τη Βέρεια.
1: Μπράβο.
0: Όπως τη Βέρεια και μάλιστα από μια αγρότησα. Και κάπως έτσι δημιουργούμε τους ήρωες της καθημερινότητάς μας, Δημήτρη. Μια φτωχή αγρότησα, λοιπόν, προχώρησε σε μια συγκινητική δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, δόρισε ένα ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας.
1: Πλήρως εξοπλισμένο,
0: ακριβώς. Και αυτό προκάλεσε φυσικά και τη συγκίνηση και την αντίδραση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ανέβασε και ένα μήνυμα στο λογαριασμό του.
1: Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν πως η αλληλεγγύη μπορεί να μεταφραστεί σε πράξη με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι λίγο μακριά από την πρωτεύουσα ή από τη συμπρωτεύουσα.
0: Και βλέπεις καμιά φορά ότι δεν χρειάζεται ούτε να πεις ονοματεπώνυμο, γιατί ήθελε να είναι ανώνυμη αυτή η γυναίκα. Δεν χρειάζεται ούτε πολλά πράγματα, χρειάζεται μόνο μία κίνηση.
1: Την ευχαριστούμε για το παράδειγμα.
0: Ακριβώς, για το παράδειγμα. Όπως το είπες ακριβώς.

0: Ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: 2002GR. Τι σου θυμίζει αυτό?
0: Α, τώρα το θυμήθηκες την ώρα που το έλεγα εκτός αέρα, ε.
1: Κοίταξε, έψαχνα να βρω τις σημειώσεις μου.
0: Για το βιβλίο που θα...
1: Για το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Είναι το βιβλίο του Ian McEwan. Είδες πως το πάω λίγο, ναι. Τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα σε μετάφραση της Κατερίνας Χινά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα πραγματικά αριστούργημα, ένας μυθοπλαστικός άθλος, μια ερωτική ιστορία που μιλάει τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις λέξεις που αφήνουν πίσω τους. Λογοτεχνικό θρίλερ που συλλαμβάνει το παρόν, το παρόν μας δηλαδή, απαλλαγμένο από την αίσθηση της επικειμένης καταστροφής και φαντάζεται ένα μελλοντικό κόσμο στον οποίο δεν έχουν χαθεί ακόμη τα πάντα. Είναι πραγματικά τολμηρό και πανέμορφο μυθιστόρημα με ψυχή και σοφία. Το νέο βιβλίο λοιπόν του Ian McEwan, τι μπορούμε να γνωρίζουμε, από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα δώσουμε αντίτυπα.
0: Εννοείται θα δώσουμε αντίτυπα. Και για να δώσουμε αντίτυπα, εμείς θα δώσουμε αντίτυπα, αλλά για να τα διεκδικείς

0: εσείς. Βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό
1: όχι
0: τα
1: μόνο
0: λέμε.
1: Αυτό, γιατί είναι και ποιος θα τα δώσει μετά, ποιος θα τους πάρει τηλέφωνο.
0: Ενώ αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Με αυτό θα καταλήξουμε. Αλλά πρώτα πρέπει
1: ο
0: να
1: στείλει. Ο Νίκος Ψωμιάδης θα τους πάρει τηλέφωνο.
0: Ωραία. Καλό είναι και αυτό, το ακούω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εσείς θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας, την περιοχή που μας στέλνετε το μήνυμα. Βάλτε γνώση, τη λέξη γνώση.
1: Όχι, τι μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Όλο.
1: Τον τίτλο, βέβαια, να δούμε.
0: Τι μπορούμε να γνωρίζουμε, λοιπόν. Αυτό θα βάλουμε όλο. Και εμείς θα κάνουμε μαζί με τον Δημήτρη την κλήρωση. Αλλά ο Δημήτρης τώρα έχει αποφασίσει ότι ο Νίκος Ψωμιάδης θα σας πάρει τηλέφωνο. Για να δούμε αυτός θα σας πάρει.

0: Αυτό είναι το δωμάτιο. Φίγκους Δελιβοριάς, μουσική και στίχη.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτή είναι η Ρένα Μόρφη.
0: Και αυτό είναι ένα τραγούδι που σου αρέσει. Και μου το ζήτησε να το περάσουμε. Και το είδες αμέσως. Μπαμ μπουμ.
1: Κατευθείαν. Κάθε μου επιθυμία διαταγή σου.
0: Πώς το είπες.
1: Ανάποδα το είπα. Κάθε διαταγή σου. Κάθε διαταγή μου επιθυμίας. Όχι.
0: Λοιπόν, νομίζω πρέπει να τα αφήσεις αυτές στην άκρη και να βρεις μια λέξη, όμορφη λέξη, η οποία θα είναι και χρηστική.
1: Μάλιστα. Ρέκτης. Είσαι ρέκτης.
0: Ρέκτης.
1: Είσαι πολύ ρέκτης. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα για σένα ότι είσαι ρέκτης.
0: Ρέκτης.
1: Είσαι ρέκτης.
0: Δεν
1: σου έρχεται.
0: Όχι, θέλω να μάθω τη ρίζα πρώτα.
1: Λοιπόν, η λέξη αυτή αναφέρεται σε έναν άνθρωπο δραστήριο και ενεργητικό.
0: Ρέκτης.
1: Ναι, είναι εκείνος που δεν μένει αδρανής, αλλά παίρνει πρωτοβουλίες με ζήλο. Ο ρέκτης ξεχωρίζει για την κινητικότητα και την προθυμία του να αναλάβει δράση.
0: Μάλιστα.
1: Και εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος, Δημήτρη.
0: Το ρεκτιφιέ έχει να κάνει με αυτό, με αυτή τη λέξη. Όχι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ήρθε η Παρασκευή.
1: Θέλω να σου το πω αυτό, ότι ήρθε η Παρασκευή.
0: Είχα καιρό να το ακούσω το τραγούδι. Την αλήθεια μου θέλω να την πω.
1: Βεβαίως, και εγώ φρόντισα να σου λείψει αυτό το τραγούδι. Και ήρθε, είναι η Παρασκευή αυτή που πραγματικά αυτό το τραγούδι είναι σαν να, σαν να κρατάω ένα πανό στα χέρια και να λέω Παρασκευή, είπα. Γιατί είναι από τις Παρασκευές που θέλω να έρθω το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί?
1: Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Θα ξεκουραστείς δηλαδή?
1: Έτσι πιστεύω, πιστεύω.
0: Θα ήθελες?
1: Θα ήθελα να ξεκουραστώ.
0: Και μόνο
1: ιδανικά
0: στην ιδέα έχεις ξεκουραστεί ήδη.
1: Ακριβώς,
0: οπότε το κάνε δουλειές καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Πολύ σωστά, θα είμαι ρέκτηρα κι εγώ, όπως εσύ είσαι ρέκτης.
0: Πάντως εγώ αναρωτιέμαι ακόμα αν το ρεκτιφιέ έχει ρίζα από το ρέκτη.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Γιατί, το έψαξες?
1: Ναι, το έψαξα και μπορώ να σου πω κιόλας. Περίμενε, θες να σου πω?
0: Πες μου, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε λίγο
0: εγώ
1: χρόνο.
0: Εγώ θα πω μέχρι να βρεις εσύ όλα αυτά που πρέπει. Ναι. Να πω ότι βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Η κυρία απέναντί μου είναι η Μικαέλα Θεοφίλου. Και ο κύριος απέναντί μου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Αυτός φροντίζει τον ήχο μας για να μπερδευόμαστε.
1: Έτσι.
0: Και είμαστε μαζί κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8. Και αυτά.
1: Τα έχω έτοιμα, να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ρέκτης προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα ρέζο.
0: Αρέζο. Ρέζους αρνητικό.
1: Ρέζους αρνητικό. Όχι, θετικό. Το αρσενικό είναι ρέκτης με ιτά. Το θηλυκό είναι ρέκτης με γιώτα ή ρέκτηρα.
0: Μάλιστα.
1: Και σημαίνει αυτό, ο άνθρωπος δραστήριος με ενεργητικότητα και ανάληψη πρωτοβουλίων.
0: Ρέκτης λοιπόν το αρσενικό του και ρέκτηρα.
1: Το θηλυκό. Εγώ είμαι ρέκτηρα, εσύ είσαι ρέκτης.
0: Το ρεκτιφιέ που σε ρώτησα γιατί δεν μου το είπες.
1: Θα σου το πω κάποια στιγμή.

0: Οι Λοκομόντ έφεραν το τραγούδι αυτό του Μάρκου Βαμβακάρη που τόσο πολύ αγαπάμε. Το έφεραν εδώ, στο σήμερα, στο τώρα. Το έκαναν λίγο πιο καλοκαιρινό. Φραγκοσυριανή, λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, να στείλουμε στη Σύρο.
0: Να στείλουμε στη Σύρο, φυσικά.
1: Και σε ένα φίλο, το Χριστό, που είναι οδηγός και είναι στην Κρήτη.
0: Ωραία.
1: Την αγάπη μας, το Χριστό.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
1: Χριστό, δεν μου είπες τα τραγούδια της Eurovision ποιο σου άρεσε. Στείλε μου ένα μήνυμα, γιατί δεν μου έχεις πει.
0: Ωραία. Μπράβο, να κάνετε τέτοιους διαλόγους.
1: Γιατί δεν πρέπει.
0: Φυσικά, εννοείται. Μόνον έτσι πρέπει.
1: Μα επικοινωνούμε τους ακροατές μας και στο Instagram και στο Facebook.
0: Το ξέρω και είναι και πολύ συνεπές αυτό που κάνεις. Το κάνεις με συνέπεια. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ναι, είχα καιρό να το ακούσω.
0: Δημήτρη μου, έχουμε να πάμε στην Καβάλα.
1: Α, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά για τους ακροατές που μας ακούν από την Καβάλα, γιατί θα τους πάμε θέατρο, Δημήτρη μου.
1: Α.
0: Στην Καβάλα, προσέξτε. Στο Διπεθέ Καβάλα, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου.
1: Εξαιρετική παράσταση.
0: Πώς, ποια είναι η παράσταση?
1: Την είχαμε παρουσιάσει και εμείς το χειμώνα
0: εδώ,
1: που
0: ναι,
1: μας
0: ναι.
1: πέρασε. Η παράσταση έχει τίτλο
0: Ατυχές πείδημα ή παλαβό πορνό.
1: Ακούγεται περίεργα ο τίτλος.
0: Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Όχι, είναι βασισμένο στο βραβευμένο σενάριο του Ράντου Τζουντ. Ανεβαίνει λοιπόν στην Καβάλα και μετατρέπεται σε μια καυστική, απολαυστικά αβολή και βαθιά σύγχρονη θεατρική εμπειρία όλο αυτό. Μια δασκάλα λοιπόν βλέπει την προσωπική της ζωή να διαρρέει στο διαδίκτυο και ξαφνικά λοιπόν όλοι αποκτούν γνώμη, όλοι γίνονται δικαστές. Μέσα από χιούμορ λοιπόν, ένταση και αιχμηρή σάτυρα, η παράσταση ξεγυμνώνει τη συλλογική μας υποκρισία, τον εύκολο ηθικό πανικό και την εποχή όπου τα social media δικάζουν πιο γρήγορα από όσο σκέφτεται η κοινωνία.
0: Α, καλά. Εννοείται αυτό. Και θέλω να σου πω, επειδή την έχω δει την παράσταση, είναι μια εξαιρετική παράσταση και γελάς και προβληματίζεσαι.
1: Έπρεπε οπωσδήποτε να πάει σε σχολείο. Το είχαμε συζητήσει,
0: ναι,
1: την παράσταση.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, δίνουμε προσκλήσεις. Για πότε?
1: Ακριβώς, για Καβάλα. Για σήμερα είναι η πρώτη παράσταση, η πρεμιέρα τους, αύριο και την Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στην Καβάλα, στις γύρω περιοχές? Να μας στείλουν μήνυμα στο Viber, να μας γράψουν το ονοματεπώνυμό τους, αριθμό κινητού και την λέξη θέατρο ή Καβάλα καλύτερα,
0: ναι,
1: για να ξέρουμε ότι είστε από εκεί. Και αφού λοιπόν γίνει η κλήρωση και κερδίσετε, θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο.
0: Α,
1: ναι.
0: Σήμερα είναι κουβαρντάς ο Δημήτρης, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνει τηλέφωνα σήμερα.
1: Διπεθέ Καβάλας, είπαμε. Λοιπόν, εξαιρετική παράσταση. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τι? Για να μην νομίζετε ότι δεν αγαπάμε και τις άλλες περιοχές πέρα από την Αθήνα,
0: καλά,
1: την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Τις λατρεύουμε και τις αζηλεύουμε και όλες που είσαστε στην περιφέρεια και εμείς είμαστε εδώ στο τσιμέντο μέσα. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Δικό μου το πρόβλημα, όχι, δεν είναι
1: όχι,
0: δικό μου.
1: Όχι.
0: Με ρωτάνε για το ρεκτιφιέμα το «Α, δεν το απάντησες».
1: Δεν το απάντησα το ρεκτιφιέ.
0: Μου απάντησε μια φίλη ακροάτρια, αλλά πρέπει να κάνω κόπη το κείμενο και να το γράψω στην άλλη την το ρεκτιφιέ.
1: Γαλλικό είναι, εντάξει.
0: Γαλλική λέξη.
1: Ρεκτιφιέ, λοιπόν.
0: Ρεκτιφιέ.
1: Ναι, είναι ουδέτερο άκλητο. Προέρχεται από την μηχανολογία και είναι η αποκατάσταση μια μηχανή στην αρχική εργοστασιακή τη κατάσταση ώστε να λειτουργεί σωστά.
0: Αυτό είναι το ρεκτιφιέ.
1: Αυτό είναι το ρεκτιφιέ.
0: Όταν λέμε, ας πούμε, θέλω ρεκτιφιέ, τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ακριβώς. Επαναφορά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Οπότε θα λέμε ρεκτιφιέ συνέχεια.
1: Θέλω το ρεκτιφιέ μου. Αμέ.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, αφού το είπαμε και αυτό.
0: Ξέρω. Εγώ απλά ήθελα να σε τσεκάρω αν το ξέρεις και εσύ. Οπότε τώρα το μάθαμε όλοι. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο Εθνικό Θέατρο.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι διαγωνισμός τώρα. Απλά είναι μια πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική ιδέα και προσπάθεια που αξίζει τον κόπο να την αναδείξουμε. Είναι ένα τριήμερο πρόγραμμα δημοσίων δράσεων και εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Μια δράση που γίνεται στην περιοχή της πλατείας Ομονίας, με συζητήσεις, με performances, με προβολές, με ξεναγήσεις και με παρεμβάσεις. Είναι ένας καρπός πολύμηνης έρευνας του πρόδρομου Τσινικόρη στη γειτονιά Πέριξ του κτηρίου Τσίλερ και υπό την καλλιτεχνική του επιμέλεια, και είναι μια απόπειρα προσέγγισης της Ομόνιας ως τόπου διαρκούς μετάβασης, εκεί που έχουμε πολύ διαφορετικές κοινωνικές εμπειρίες. Υπάρχει και ένας φόβος για να κατέβει στην Ομόνια, οπότε αυτό με κάποιο τρόπο μπορούμε και να το ξορκίσουμε με κάποιες τέτοιες δράσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Να κατέβεις στην Ομόνια?
1: Όχι, αλλά έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν με ένα πρόβλημα σε αυτό. Και η γνώμη μου, αν θες, που δεν τη ρωτάς, αλλά εγώ θα την πω ξεκάθαρα, είναι ότι πρέπει να κατακτάμε τους χώρους μας και όχι να μας ανήκουν, αλλά να νιώθουμε ότι μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτούς τους χώρους, γιατί όσο τους αφήνουμε τις περιοχές μας απερπάτητες.
0: Σωστά.
1: Με κάποιο τρόπο, τόσο πιο πολύ γίνονται και δύσκολες ή επικίνδυνες, θέλω να πω.
0: Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται. Σωστά. Όλοι μπορούμε να ζήσουμε σε αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι λοιπόν γίνονται δράσεις.
0: Έχει ακριβώς απέναντι από το Εθνικό Θέατρο μια εκκλησία και λέω, περνάω κάποιες φορές και λέω, εδώ θα ήθελα να μένω. Και με ρωτάνε οι άλλοι, εδώ θα ήθελες να μένω? Ναι, λέω, γιατί, κακό είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως είναι και πάρα πολύ. Κοίτα, έχει πολύ ωραία μέρη γύρω από την Ομόνια.
0: Ισχύει.
1: Και έχει και πάρα πολύ ωραία, έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ωραίους θησαυρούς αυτή η πόλη που αγαπάμε να μισούμε πολύ, η αλήθεια είναι. Οι δράσεις λοιπόν θα αναπτυχθούν στην πλατεία, σε ξενοδοχεία.
0: Έγραψες στίχο τώρα,
1: Τι είπα? Αγαπάμε να μισούμε.
0: Ναι, ναι. Έγινες Μάνος Αγκρής στο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη του Γιάννη Μαθέ. Πόσο αγαπώ να σε μισώ.
1: Α, πόσο αγαπώ να σε μισώ. Οι δράσεις αυτές πάντως, να ξέρεις, θα αναπτυχθούν στην πλατεία, στα ξενοδοχεία, στα καφενεία και στους γυροδρόμους.
0: Πότε?
1: Σου είπα, παιδί μου, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.
0: Σε ξαναρωτάω γιατί κάποιοι δεν το άκουσαν, Μικαέλα.
1: Και υπάρχει και μία παράσταση που θα λέγεται Ομόνια και θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο σε σκηνοθεσία του Ανέστη Αζά και του πρόδρομου Τσινικόρη.
0: Τώρα δεν έπρεπε να βάλεις το Ομόνια Plus με την Βέμπο?
1: Θα έπρεπε, για κάτσε να δούμε.
0: Δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μίλα λίγο.
0: Εγώ μιλάω. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 7, έχουμε λίγο χρόνο για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά θα πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλές κυρίες του παλιού καλού ελληνικού τραγουδιού, αλλά εμείς το διαλέξαμε να το ακούσουμε με τη φωνή της Σοφίας Βέμπο.
1: Να, ακριβώς.

Τα σπιγκάλ από χρόνια, μια πλατεία πολύ κεντρική. Στην Αθήνα μας είναι η Ομόνοια, που είναι η φήμη της ιστορική. Σε κάθε γωνία, εφτά καφενεία, καρέκλες με κόσμο γεμάτες και ταξί που ψαρεύουν πελάτες. Κομψοί και ωραίοι, όλοι μαντροχαίοι, πεντέξι παλιές μπειραρίες, καυγαδάκια στις αφετηρίες, καμπαρέ με τζαζ μπαντ και μπελ φαν, με ταμπέλες που λένε well.

τσατσάρε, στυλό και λαχεία. Και χαζί από την υπαρχία. Δυο μέτρα πιο κάτω, πολύ ωρεξάτο. Παρφέμ, ένα γύρο σκορπίζει. Το ντονέρ, το κεμπάπ, του γυρίζει. Και αργά από κάποιο στενό, για βολτίτσα προβάλλει ο Ζανό. Τι ρυθμός και ζωή και κοσμός, ηρωή.

0: Σοφία Βέμπο, λοιπόν, Ομόνια Πλάς ή Ομόνια Πλάτς επίσης λέγεται στα γερμανικά, να ξέρεις.
1: Ναι, Αλεξάνδερ Πλάτς είναι στα γερμανικά. Λοιπόν, 9 Φεβρουαρίου του 1955 δόθηκε στο θέατρο Κυβέλη στην πλατεία Συντάγματος η πρεμιέρα της επιθεώρησης του Ναπολέοντα Ελευθερίου Κώστα Νικολαίδη Ηλία Λιμπερόπουλου Ομόνια Πλάς, που παρουσίασε ο συνεταιρικός θίασος των Ηνωμένων Καλλιτεχνών. Από εκεί ακούστηκε και αυτό το τραγούδι.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, από αυτά τα πολύ ωραία και
1: έπαιζε
0: τα πολύ.
1: Και η Σπεράτσα Βρανά, η Μαρικά Κρεβατά. Τι ωραία ηθοποιό, ο Χατζηχρήστος.
0: Άκου τώρα πώς θα μεταφερθούμε.
1: Και τραγουδούσε τότε η Βεντέτα, έτσι λέει, η Αφίσα Ρένε Βλαχοπούλου.
0: Άκου τώρα, έχεις την Αφίσα μπροστά, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από τα παλιά και τα ωραία και τα ρομαντικά θα πάμε στο τώρα και θα πάμε στη Νεαρινή Φρυνίχου.
1: Ωραία.
0: Εκεί όπου θα συναντήσουμε την Κυριακή τον Άρη Τρουπάκη και τον Αντώνη Μοσχούτη στις παράξενες μέρες Unplugged με ροκ καταβολές σε ακουστική συνθήκη. Αυτές λοιπόν οι παράξενες μέρες έρχονται στη Φρυνίχου με ενέργεια που δεν χρειάζεται ένταση για να υπάρξει. Έτσι λοιπόν η δύναμη προκύπτει από τη δομή, το ρυθμό, τη φωνή και την ερμηνευτική φόρτιση. Είναι μια βραδιά για τραγούδια που κρατούν την αμεσότητα της παρέας και τη σκηνική ένταση μια ζωντανής εξομολόγησης. Την Κυριακή στις 9. Και γιατί το λέμε αυτό, Δημήτρη?
1: Για να δώσετε, να στείλετε το μήνυμά σας, όχι για να δώσετε κάτι.
0: Όχι, εμείς θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις.
1: Λοιπόν, δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Στείλτε μήνυμα ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, την λέξη. Τι λέξη?
0: Ροκ.
1: Ναι, αποστολή και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Αν είστε ένας από τους νικητές, θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες η Μικαέλα. Και λέω να πάμε σε ένα τραγούδι, αν προλάβουμε λίγο, κάτι μικρό.
0: Έτσι.
1: Και μετά τίτλοι ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρη Μεϊδάνη και τον Νίκο Ψωμιάδη που φροντίζει τον ήχο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Σγκιούρο Ζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλή σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Ήταν της Θεσσαλονίκης το μετρό, το οποίο λειτουργεί φαντάζομαι σωστά. Θα μας ενημερώσουν οι φίλοι ακροατές.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι κανονικά και με τον νόμο.
0: Δεν έχω ακούσει προβλήματα αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή ούτε ότι έμεινε βαγόνι, ούτε ότι είχε νερά, ότι έκλεισε και αυτά. Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Τώρα
0: εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες και να γίνει αύριο κάτι και να μου πείτε εσύ το πες. Όχι.
1: Όχι, Παναγία μου, κάτι ξέρει αυτός.
0: Όχι, τίποτα δεν ξέρω. Ήταν ο Κωνσταντίνος Βάρελης, λοιπόν, και απόψε θα βρίσκεται στο Σταυρό του Νότου Πλάς.
1: Ο Κωνσταντίνος μας.
0: Ναι.
1: Και είναι, και έχει πολύ ωραία και άλλα πολύ ωραία τραγούδια. Και έχει...
0: Θα τραγουδήσει ελαφρολαϊκά και πολλά έντεχνα και πολλά pop τραγούδια. Και το νέο του τραγούδι του Γιώργου Νικητόπουλου, Άλλη μια ιστορία ο τίτλος. Έτσι είναι και ο τίτλος της απόψινης παράστασης. Ναι, παιδιά, οφείλουμε. Θα ήταν όμορφο να τα στηρίζουμε.
1: Και εμείς θα βρεθούμε εκεί. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και σήμερα που είναι Παρασκευή έχω την ανάγκη να βάλω ένα τραγούδι το οποίο να κάνει λίγο πάρτι την κατάσταση, βρε παιδί μου. Για άκου.

0: Ο κόσμος ένα πάρτι, έτσι το νιώθω την Παρασκευή πάντα, να ξέρεις, εγώ αυτή την αίσθηση μου βγάζει, γιατί κάποια στιγμή χαλαρώνει το πράγμα, πας και για ένα ποτάκι, βγαίνεις και πας και ένα θέατρο, κάνεις μια ζωή, βρε παιδί μου, λίγο διαφορετική από σήμερα, αρχίζει λίγο και χαλαρώνει το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Όσοι δεν εργάζονται, ναι.
0: Όσοι δεν εργάζονται,
1: για σένα
0: φυσικά
1: μιλάμε. Τα εργάζεσαι, αφού θα κάνεις πάρτι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν θα κάνω πάρτι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Απλά νιώθω την ανάγκη να πω ότι με ανακουφίζει αυτή η Παρασκευή.
1: Η ιδέα.
0: Και η ιδέα της Παρασκευής αυτής της συγκεκριμένης για κάποιο λόγο. Γιατί μετά αρχίζουν πάλι τα δύσκολα. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή λέγαμε για την Παρασκευή, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο δίνουμε και άλλες διπλές προσκλήσεις. Σήμερα είπαμε ότι θέλουμε, μια που ήρθες κιόλας, να το γιορτάσουμε, ότι ξαναήρθες πάλι και χαρήκαμε πάρα πολύ που είναι και Παρασκευή και όλα αυτά. Είπαμε να δώσουμε πολλές προσκλήσεις.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, δίνουμε για το Blended Δήμητρες και Περσεφόνες στο Κάμηρο, στην Ιθάκης 32, στην Κυψέλη, για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Η Μαρία Ξανθοπουλίδου, μια δημιουργική και ευρηματική σκηνοθέτρια με ξεχωριστή καλλιτεχνική ματιά, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία αυτού του νέου έργου της καταξιωμένης συγγραφέως Σοφιάνας Θεοφάνους, Blended, Δήμητρες και Περσεφόνες, στο χώρο Κάμηρος, που για τις ανάγκες της παράστασης μεταμορφώνεται στο μεσοαστικό σπίτι μιας κανονικής ελληνικής οικογένειας. Μέσα από το μύθο, λοιπόν, της αρπαγής της Περσεφόνης, ερευνάται αυτή η βαθιά και πολυδιάστατη διαχρονική σχέση μητέρας και κόρης. Τους δύο ρόλους, μάνας και κόρης, ερμηνεύουν οι Γενή Αποστόλου και η Ηλέκτρα Μπαρούτα. Να πούμε ότι στη σκηνή θα είναι και ο Φώτης Σιώτας, ο οποίος μελοποιεί και θα ερμηνεύσει και ζωντανά ποίηματα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, τα οποία λειτουργούν ως τραύσματα εσωτερικού μονολόγου. Σήμερα, λοιπόν, αύριο και μεθαύριο δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Σήμερα στις 9, αύριο στις 9 και την Κυριακή στις 9 επίσης, Δημήτρη μου.
1: Άρα, εσείς πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας, να μας πείτε όμως και τη μέρα. Το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού, τη λέξη θέατρο, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Οι νικητές θα είναι δύο και περισσότεροι.
0: Δύο.
1: Πώς θα είναι?
0: Χαμός θα γίνει. Τι δύο, σοβαρά μιλάς.
1: Θα δώσουμε πολλές προσκλήσεις.
0: Δίνουμε πολλές προσκλήσεις.
1: Ωραία. Στείλτε τότε μήνυμα και αφού γίνει η κλήρωση θα σας στείλει μήνυμα επιβεβαιωτικό η Μικαέλα.

0: Blazing λοιπόν, Alex Seed, Quasimodo και όχι τυχαία αυτό το τραγούδι το οποίο έπαιξε στην φοβερή και τρομερή σειρά Παραλία
1: της
0: Ερτένα,
1: που μπορούμε να τη δούμε και στο Netflix.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Αλλά τώρα δεν μπορούμε μόνο να το δούμε και στην Ερτένα και στο Netflix, που άλλο θα τη δούμε.
0: Θα συνεχίσει το ταξίδι της η Παραλία στην Ιταλική Ράι. Και είναι η πρώτη ελληνική σειρά που ταξιδεύει στο εξωτερικό, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό?
1: Πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο.
0: Έτσι λοιπόν, μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημαντική βραδιά ήταν η βραδιά της 20ης Μαΐου για την ΕΡΤ. Ανακοινώθηκε ότι ο πρώτος κύκλος της σειράς «Η Παραλία» θα μεταδοθεί το επόμενο διάστημα από τη ΡΑΗ. Είναι λοιπόν μια σειρά που εμείς την αγαπήσαμε πάρα πολύ. Την αγάπησε πάρα πολύ και το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες. Και ταξιδεύει πλέον και εκτός συνόρων, με τη συμφωνία αυτή να αποτελεί ακόμα μια επιβεβαίωση αυτής της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην μυθοπλασία εδώ στην ΕΡΤ. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι και η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά όπως αυτή της Ιταλίας. Τι ωραία, Δημήτρη μου.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.
0: Όλα είναι μπροστά, Δημήτρη μου, όλα.

0: Όλα είναι μπροστά. Να σα αποφίλιο Μανώλης Φάμελος και θα σου πω ένα μυστικό. Έρχεται τραγούδι νέο με την Νατάσα Μποφίλιου, ναι. Θέλης Καρμονατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος βέβαια, μέσα στον Ιούνιο. Εξωστρεφές. Αυτό μόνο θα σου πω, τίποτα άλλο.
1: Το έχεις ακούσει.
0: Δεν θα σου πω τίποτα άλλο.
1: Τι άνθρωπος είσαι, Δημήτρη Μαϊδάνη, γιατί δεν λες τίποτα.
0: 30 ευρώ και θα σου πω τι θες.
1: Ακού να δεις, δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πρέπει. Κάνουμε πράξη αυτό, το όλα είναι μπροστά. Γιατί μπροστά μας έχουμε τι έχουμε. Έχουμε την Ιωάννα Νιαώτη.
0: Πρώτα.
1: Έχουμε τη Μαργαρίτα Μητυλινέου. Και εμείς όλοι, όσοι ακόμα και αν δουλεύουμε ή δεν δουλεύουμε, έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας.
0: Και το
1: όλα
0: δεύτερο
1: είναι
0: πρόγραμμα να μας κρατάει συντροφιά 24 ώρες.
1: Αυτό και αν είναι το σωστό που λες. Αυτό είναι το απόλυτα σωστό.
0: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Και εσύ ο Δημήτρης Μαϊδάνης.
0: Σωστά το είπες.
1: Και αυτός εκεί είναι ο Νίκος Ψωμιάδης.
0: Ο κύριος εκεί. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Να αγαπάτε τον εαυτό σας και αυτούς που υπάρχουν γύρω σας και να τους σέβεστε. Και να τους σέβεστε και τον εαυτό σας. Και όλα είναι μπροστά.
1: Και να προσέχετε.
0: Ναι, ναι.
1: Φιλιά πολλά.

0: μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα συναντά έναν φίλο της πολύ αγαπημένο. Μαζί με το γλάρο Ιωνάθαν, ξέρετε, αυτό το γλάρο που έχει αποφασίσει να κυνηγήσει τα όνειρά του και κάνει τους δικούς του κανόνες, πετούν μαζί πάνω από θάλασσες, τρυφογυρίζουν στην τέχνη, στη φαντασία και στην ελευθερία.
1: Γεια σου κόκκινη σβούρα. Και εγώ αγαπώ πολύ τον Ιωνάθαν, γιατί τολμάει να πετάξει προς τα όνειρά του, ακόμα και όταν δεν ξέρει πού ακριβώς θα τον πάνε. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα μου για ένα εργαστήριο, ένα χώρο που γονείς και παιδιά μπορούν να συναντηθούν αλλιώς. Μέσα από την τέχνη, από το παιχνίδι και από τη φαντασία. Μαζί με τη φίλη μου την Εύη Παταβού δημιουργήσαμε μια εμπειρία σύνδεσης που απλά είμαστε. Στις 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, σε έναν καινούριο χώρο από το Νούμεν, κοντά στο πάρκο Συγκρού στο Μαρούσι, σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους για να πετάξουμε όλοι μαζί, λίγο πιο ελεύθερα.
0: Κλεόνιο Ιωνάθαν Λίβινγκστον, έρχεται στο εργαστήρι σας. Τι λες ότι θα ψιθυρίσεις τα παιδιά πριν ξεκινήσουν να παίζουν και να δημιουργούν? Θα τους πει πέτα πιο ψηλά ή μη φοβάσαι να είσαι διαφορετικός?
1: Νομίζω θα τους έλεγε να δημιουργήσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια της φαντασίας τους. Να δοκιμάσουν τα όρια τους και να βάλουν τους σωστούς ανθρώπους που θα τους συντροφεύσουν σε αυτό το ταξίδι. Θα τους έλεγε ότι η φαντασία δεν έχει σωστό και λάθος. Και το ίδιο θα ψιθύριζε και στους γονείς. Να γίνουν συνειδηπόροι και όχι καθοδηγητές.
0: Μου αρέσει πολύ που δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και η κόκκινη σβούρα θέλει να μάθει λοιπόν ποια είναι η πιο υπέροχα παράξενη ιδέα που μπορεί να χωρέσει μέσα σε αυτό το εργαστήρι.
1: Ίσως η πιο υπέροχα παράξενη ιδέα, και μου αρέσει που βάζεις αυτά τα δύο μαζί, είναι ότι για λίγο οι ρόλοι αλλάζουν. Ότι ένα παιδί μπορεί να διδάξει το γονιό του πώς να φαντάζεται ξανά. Και ότι μπορούμε να το γραφίσουμε όπως θέλουμε, έναν πράσινο ουρανό ή μια θάλασσα που πετάει, και ότι αυτό είναι απόλυτα σωστό. Μέσα σε αυτό το χώρο το διαφορετικό γίνεται όμορφο και η φαντασία γίνεται γέφυρα.
0: Κλεόνι, μπορεί δηλαδή μια πινελιά, μια κίνηση ή ένα χαρτί που πετάει να πει πράγματα που καμιά φορά δεν λέγονται πολύ εύκολα στο σπίτι?
1: Μα βέβαια, οι ζωγραφιές κρύβουν πάρα πολλές σκέψεις. Σκέψεις που δεν ξέρουμε καν ότι έχουμε. Δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Μπορεί απλά να θέλουμε να ζωγραφίσουμε κάτι και μετά, άμα το δούμε με κάπως μιλώντας γι' αυτό, ανακαλύπτουμε πράγματα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας και δεν ξέραμε πώς να τα πούμε. Έτσι μπορεί να ζωγραφίσουμε κάτι που φοβόμαστε και ζωγραφίζοντάς το να το κάνουμε πιο κατανοητό, να έρθουμε πιο κοντά του, και έτσι μέσα από την τέχνη καλούμε τους γονείς να γνωρίσουν τα παιδιά τους και να συνδεθούν μαζί τους πιο βαθιά, χωρίς πίεση, χωρίς λόγια, αλλά με αλήθεια.
0: Κόκκινη σβούρα και η οικαστικός Κλεόνι Μανουσάκη πετούν μαζί σε ένα πολύ διαφορετικό εργαστήριο με τον πολύ διαφορετικό γλάρο Ιωνάθαν. Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σας φέρνω τα άστρα του ουρανού και τον Ευγερινό και τα μαντάτα ότι σήμερα και τα αύριο και μεθαύριο θα βάλουμε στο πρόγραμμα και τις βροχές και τις καταιγίδες. Αυτά προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το λέω γιατί εδώ, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει ήδη συννεφιάσει και θα έρθουν οι βροχές, οι τοπικές, και θα έρθουν οι καταιγίδες, οι σποραδικές, και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Ιόνιο. Να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Ήρθε η ανοιξούλα η κανονική. Μην γκρινιάζει κανείς για τον καιρό. Ανοιξούλα είναι. Κανονική καλημέρα σας. Βόλτα Παρασκευής. Στο δεύτερο πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 22, 22 Μαΐου σήμερα, 142η ημέρα της χρονιάς. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, το πάμε από εδώ, το πάμε από εκεί. Δεν έχουμε φτάσει καν στη μέση. Έχουμε και λέμε. Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα και στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Γιορτάζει ο Εμίλιος και Εμιλία, για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι η Παρασκευή του Final Four, Παναγία μου. Επειδή είμαι και πολύ προληπτική, δεν θα επεκταθώ άλλο σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, αν όλα πάρει καλά, τη Δευτέρα. Και πολλά είπα.

0: Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα είμαστε. Θέλω να το βάλουμε, διαβάλτο να έχουμε λίγο να, να κρατηθεί η σειρά η σωστή. Αυτό είμαστε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Θα θέλα να μου κυπουρώ.
0: Και αυτό είμαστε.

Αυτό είναι από τα μπαράκια, έτσι, από το 1981, το δίσκο που την παραγωγή του οποίου έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Εδώ τραγούδησε μαζί με τον Βαγγέλη Γερμανό και μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον Κυπουρό. Μέσα στα χρόνια, τα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού, πέρα το ότι μεγαλώσαν γενιές και γενιές, έχουν τύχει ωραίων και ευρηματικών διασκευών. Πέρα από επανεκτελέσεις, έχουν και ωραίες διασκευές. Ας πούμε, αυτή εδώ την υπογράφει ο Θοδωρής Αναστασίου. Είναι γλυκουλάκι τώρα, ωραίουλι για το πρωί.

Άλλη μια ωραία διασκευή τραγουδιού του Βαγγέλη Γερμανού την συναντήσαμε μέσα στα χρόνια από τον Δημήτρη Λιάτσο. Ο Δημήτρης Λιάτσος είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος ορχήστρα. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ όργανο στις ηχογραφήσεις του. Ό,τι ακούμε, το μπάσο, τα πρίμα, το ρυθμό, την υπόνοια κιθάρας, την υπόνοια αρμονίας και μελωδίας, βγαίνει από τις δύο φωνητικές του χορδές. Να, αυτό εννοώ. Είναι κάπως ο δικός μας Μπόμπι Μακφέριν, κάπως.

Ο δίσκος λεγόταν «Εγώ οι πέντε», ακαπέλα, κυκλοφόρησε το 99. Ο δίσκος αυτός του Δημήτρη Λιάτσου. Εκεί ήταν και η κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Είναι συγκλονιστικό τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με τη φωνή του. Ακόμη συγκλονιστικότερο είναι όταν αυτό το κάτι το κάνουν πολλοί άνθρωποι μαζί. Τώρα θέλω να ακούσουμε κάτι που ήρθε προχτές στο μέσω email στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Ένα φωνητικό σύνολο που λέγεται Encore. Όχι Anchor, Encore. Είναι αυτό που λέω, είναι φωνητικό σύνολο και φλερτάρει με όλα τα είδη της μουσικής και αλλάζει ηχοχρώματα και αλλάζει ρυθμούς και ακουμπάει και στην παράδοση και τη φέρνει την παράδοση εδώ, πιο κοντά μας. Θέλω να ακούσετε λίγο αυτό. Μόνο φωνές έχει, έτσι.

Αυτή είναι η Ενκόρ και το παραδοσιακό «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα» και δεν κάθομαι καλά. 6 Ιουνίου θα βρίσκονται στο χώρο έξω από το Αστεροσκοπείο Αθηνών για μια φανταστική συναυλία, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση δεύτερου προγράμματος με Earth News Radio 105,8. Να μάθουμε τι γίνεται για να επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα, αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
7: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
6: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι που το έγραψαν ο Πέτρος Βαγιόπουλος με τον Μανώλη Ρασούλη. Το πρώτο είπε ο Μανώλης Ρασούλης. Το ακούσαμε από τον άλλο Μανώλη. Το Μανώλη Λιδάκι, αυτό το νιώσε με, σώσε με. Στο ξεκίνημα του δεύτερου κομματιού, του δεύτερου ημιώρου της σημερινής βόλτας. Έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες, παιδιά. Καλημέρα στα Αυριλίσια, τα Συνεφιασμένα. Χαίρετε στον Πειραιά και στο Γαλάτσι, στο Μαρούσι, στη Θιβόν, στα Σούρμενα, στο Πολύγωνο, στο Θησίο και στον Κολονό. Και παραέξω, αρκετά παραέξω, Πέραμα, Γαργαλιάνη, Σφάκαλα, Σιθίου, Λέχοβο, Τζιά, Αίγιο, Σέρες, Έγινα. Καλημέρα στη Βιέννη. Οι Καθολικοί είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Αργία, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Καλημέρα στον Παλαιόκηπο στη Λέσβο, στους Αγίους Θεοδόρους και στον ποταμό της Επανομής, στο Λουτράκι που είχε καταιγίδα χτες και ήλιο σήμερα. Χαίρετε στην Κέρκυρα και στο Πετρίτη. Στο Φλάιβρε της Θεσσαλονίκης με την πόλη του την κίνηση. Στη Σύρο και την Καστοριά, τη Φολέγανδρο, την Καλαμαριά, την Ικαρία, τη Σάμο. Χαίρετε και στις Μανολάτες και στο Παλαιό Καρλόβαση, τη Σάμου. Καλημέρα στο βροχερό Τούρνου, Μαγκουρέλε στη Ρουμανία. Χαίρετε στην Κέρκυρα με τον ήλιο της. Στη Μεσοράχη των Σερών, στη Σιτία, στο Λουτράκι που έχει το Κιλικείο εκεί. Στα Χανιά την Άφισα, στον Κάμπο της Χίου, στο Γάβρο της Καλαμπάκας Παναγία μου. Στη Μονεμβασιά και στην Ιθάκη και στην Ξάνθη. Αυτό, επειδή αλυσίδα πάει η κατάσταση, το μάθαμε με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Είναι ο Κώστας Λιβάδας που μελοποιητάς ο Λιβαδίτη. Αλλά εδώ το ακούμε από τη Μαριάννα Κατσιμίχα.

Κοιτάξτε τώρα, εγώ αυτές τις συμπτώσεις δεν τις πιστεύω. Δηλαδή, έχω μπροστά μου τον υπολογιστή, βλέπω τις ειδήσεις, βλέπω τις εξελίξεις, βλέπω την ασύλληπτη ιστορία με τον αναισθησιολόγο, βλέπω την ανακοίνωση την επίσημη του κόμματος κυρίας Χαριστιανού, την εξέλιξη στην κατάσταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και μου σκάει μπροστά μου τώρα συνταγή γάβρος στο φούρνο με χόρτα και αρωματικά. Όχι σήμερα αυτό. Γιατί σήμερα αυτό? Ποτέ μου δεν μου έχει ξανατύχει συνταγή με γάβρο. Σήμερα?

Αυτή είναι η καινούργια εκδοχή του πολύ αγαπημένου τραγουδιού «Τα κλειδιά» που γράφει και τραγουδάει στην πρώτη εκδοχή του ο Θοδωρής Κοτονιάς, εδώ μαζί του ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες, τώρα σιωπή. Γι' αυτό το μια φορά θέλω να μιλήσω. Καταρχήν αυτό ήταν το τραγούδι του Γιώργου Παπαστεφάνου και του Γιάννη Σπανού, με την Αρλέτα και την επέμβαση των Stereomatic. Θέλω να μιλήσω λίγο γι' αυτό το μια φορά θυμάμαι. Στο site της LIFO υπάρχει η σειρά «Η Άλλη», όπου μέσω ενός βίντεο προσκαλείται ένας άνθρωπος και μιλάει για την ζωή του. Αυτό το τελευταίο επεισόδιο που υπογράφει η Μερόπη Κοκκίνη έχει να κάνει με τον Μιχάλη Σαμόλη. Ποιος είναι ο Μιχάλης Σαμόλης? Ο Μιχάλης Σαμόλης είναι πολιτής του περιοδικού δρόμου «Σχέδια». Είναι ένας από τους πολλούς ανθρώπους που όταν ήταν μικρός είχε όνειρα και μέσα σε ένα μεγάλο διάστημα κατάφερε τα όνειρά του να τα κάνει πραγματικότητα, να έχει ένα σπίτι, να έχει μια δουλειά, να έχει μια ζωή που έμοιαζε σταθερή. Δηλαδή δεν γεννήθηκε ο Μιχάλης Σαμόλης στον δρόμο, δεν μεγάλωσε στην ακραία φτώχεια και ούτε είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που μπορούμε να πούμε ότι βρέθηκε στο περιθώριο από την πρώτη στιγμή. Και οικογένεια είχε και σπουδές έκανε, μηχανικός αεροσκαφών σπούδασε στην Αμερική, γύρισε στην Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει τα έφερε η ζωή να πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, να έχει μια επαγγελματική κατάρρευση, να χάσει τη δουλειά του, να χάσει το σπίτι του. Όλα αυτά τον οδήγησαν στην αστεγία. Είναι αυτό που λέμε, δεν συμβαίνει μόνο στους άλλους, συμβαίνει και στους διπλανούς μας, μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Έχασε κομμάτι-κομμάτι ένα μεγάλο μέρος της ζωής του και άρχισε να κοιμάται στους δρόμους της Αθήνας, ανάμεσα στο φόβο και στη μοναξιά και στο θόρυβο, και μετά συναντήθηκε με τη σχεδία και τους ανθρώπους της στο περιοδικό δρόμο και μετά ξαναβρήκε το σκοπό της ζωής του. Είναι πολιτής του περιοδικού δρόμου «Σχεδία». Αν έχετε παρατηρήσει, οι άνθρωποι που πολλούν τη σχεδία δεν σου ζητούν να αγοράσεις, βρίσκονται στο δρόμο και εάν θέλεις αγοράζεις, εάν δεν θέλεις δεν αγοράζεις. Κάνει ξεναγήσεις στις αόρατες διαδρομές και είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που την προσωπική του εμπειρία, την προσωπική του μαρτυρία, την προσωπική του δράση τη μοιράζεται με τον κόσμο. Δείτε το αυτό, ακούστε το αυτό, ακούστε αυτή τη συνέντευξη του Μιχάλη Σαμόλη. Είναι ένα κανονικό μάθημα ζωής. Κανονικό, κανονικό, κανονικό μάθημα ζωής. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου,
0: αυτό το πρώτο μάθημα από την Αρλέτα,
1: θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.
0: Αυτή είναι η Αλκιόνη.

0: τι θα είναι η ψυχή μου, το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούλουθει.
1: Τι ωραία ερμηνεία που έχει αυτό, τι ωραία ερμηνεία που έχει κάνει αυτό το κορίτσι στο τραγούδι της Μαριανίνας Κριεζή και του Λάκη Παπαδόπουλου. Να φύγουν λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα της βόλτας οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στην 3η Σεπτεμβρίου στη Βούλα, στο Ρέντι, στα Πατήσια, στον Κορυδαλό, τα Ηλίσια, την Αργυρούπολη, το Παλιό Φάληρο και στη Χαλέπα, στα Χανιά, στην Καρδάμενα, στην Κο και στην Ίσυρο, στο Ποτοκάκι, στη Σάμο, στην Πτολεμαίδα, στο Πορτοράφτη. Χαίρετε στη Γερμανία, στη Θέρμη, τη Μυτιλίνη, στην Αετόπετρα, στη Ζήτσα, στο Αιτωλικό, στην Αίγινα, στο Μεσολόγγι, στον Παύλο τη Βιωτία, στην Αυλίδα, τα Γιάννενα, με στον ήλιο του.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Για λίγο στη χώρα του Οδυσσέα Ιωάννου, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της σημερινής βόλτας. Ήταν το τραγούδι με τα λόγια του και τη μουσική του Θέμη Καραμουράτηδη και βεβαίως τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Χαίρετε, ώρα δεύτερη της βόλτας. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η Γέρη Γκίντζου, με δόξα και τιμή, στο τηλεφωνικό κέντρο 2 10 60 13 168 και 169, ο τρόπος να επικοινωνήσουμε μέσω τηλεφώνου. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που φτάνει εδώ στο στούντιο μέσω Viber, Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε, τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευάρα, παιδες.

0: Ένα από αυτά που περιμένουμε βρίσκεται και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ψηλά στα ενημερωτικά site, ή όποια συμφωνία προκύψει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Όλος ο κόσμος κρατάει την ανάσα του και περιμένει και περιμένει και περιμένει. Τι άλλο βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα? Οπωσδήποτε το με 151 ψήφους όχι σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Αυτό αποφάσισε χτες η Βουλή. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την ιστορία με τον αναισθησιολόγο που τώρα πλέον από χτες, από τη δημοσιοποίηση του βίντεο που ζητάει ένα κατοστάρικο 150 ευρουλάκια για να προχωρήσει στην εγχείρηση, γιατί αλλιώς αν περάσει 12 το μεσημέρι μπορεί και να μην γίνει το χειρουργείο, κυρία μου. Ανοίγουν στόματα τώρα το ένα μετά το άλλο και θα δούμε και τι εξελίξεις θα έχει αυτό. Έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε την αποφυλάκηση του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Και έχουμε, Παναγίτσα μου, και το Final Four, Παναγίτσα μου. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Φτάνει. Αυτά. Φτάνει. Αυτό είναι ένα από τα καινούρια του Οδυσσέα Ιωάννου, με τη μουσική του Σταύρου Σιόλα και τη φωνή.
1: Αρχή, το κάθε τέλος καταλήγει.
0: Τη φωνή της Βιολέτα Σικαρία.
1: Μία στροφή, ύστερα ο δρόμος που ανοίγει.
0: Το τραγούδι λέγεται Στροφή.

Είναι τα λόγια του Λιάννη Μπερόπουλου, είναι η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, είναι η μουσική του Μίμη Πλέσα. Με τις μουσικές του θα φτάσουμε μέχρι τις και μισή. Με τις μουσικές του και όχι τις πρωτότυπες εκτελέσεις των τραγουδιών, αλλά εκτελέσεις, ερμηνείες, διασκευές που σέβονται αυτή την πρώτη φορά. Ήρθε προχτές τούτο εδώ που είναι παλιό και ταυτόχρονα είναι και λίγο καινούριο. Είναι η ενορχήστρωση του Γιώργου Γκόλγαρη, είναι η φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου, βεβαίως Παπαδόπουλος και Πλέσας, βεβαίως και εσύ θα φύγεις και θα περάσεις. Είναι γλυκούλη και ωραίο, και ωραίο, ωραία διασκευή.

άμα η μελωδία είναι μελωδία και με δύο κιθάρες, Στέλιος και Γιώργος Γκόλγαρης την κάνει τη δουλειά της. Μίμης Πλέσας, και εσύ θα φύγεις. Και Γεράσιμος Ανδρεάτος και η καινούργια διασκευή αυτή που ακούσαμε. Αυτή είναι μια παλιότερη που έρχεται, αλλά πάλι με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια αγάπη προς το δημιούργο. Το πρώτο είπε Ρένα Κουμιώτη, έχει τα λόγια του Ακουδασκαλόπουλου, είναι η Λένα Αλκαίου.

Και επειδή τα μεράκια είναι μεράκια και δεν μπορείς να ξεφύγεις πολύ εύκολα, δεν πανάνε Παρασκευή, δεν πανάνε πρωί, δεν πάνε να δείχνει το ρολόι 9 και 22 και 23 πρώτα λεπτά. Μπορεί να μην παίξει αυτό.

από το δρόμο η αυθεντική, η πρώτη εκδοχή, η πρώτη ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου, το δίσκο που μαζί με τα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου είναι αυτοί που έχουν πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα ever στα αρχεία, στα δεδομένα της δισκογραφίας. Μη μισπλέσας, μη μισπλέσας, μη μισπλέσας. Υπάρχει και ηλεκτρικός μη μισπλέσας.

Στην καρδιά. Πάμε για τίτλους, πάμε για τίτλους. Αχ, λίγο να μαλακώνει η ψυχούλα. Γιατί θα τσιτώσουμε με τους τίτλους, οπότε χρειάζεται μια προεργασία. Να φύγουν καλημέρες, παιδιά, να φτάσουν και πολύ μεγάλο το ευχαριστώ στα Χανιά, στις Σέρες, στην Ξάνθη, την Τίνο, το Ρέκλινχάουζεν στη Γερμανία, τον Αγιό Καμπό στη Λάρισα, το Λιλάντιο στη Χαλκίδα, χαίρετε στο Μάνεση της Μεσσηνίας στη Δορκάδα, τον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική, την Έδεσα τη Σκοπιά τη Φλόρινα, τη Ζάκυνθο, την Αλεξανδρούπολη, τον Ισθμό τη Κόρινθου, χαίρετε στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα, στην Καρδίτσα, στη Λίμνη του Μοκόβου, στη Βάλια Κάλτα, ομορφιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Εύβοια, Λεχενά, Σύφνος, Όσλο, Ιερά Πέτρα, Κέρκυρα. Μια καλημέρα να φύγει από την Άουσα τη Πάρου, να φτάσει στη Μυτιλίνη, χαίρετε στο Γήθιο, στο Αμίντεο, στην Αράχοβα. Η Γαβριέλα από τη Βρετάνη στην Παλίνη να στείλει την καλημέρα της.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τη συντάξη χειρία, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε την ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος, ενώ ανακοίνωσε από τον Ιούνιο και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας της εργασίας σε νέους κλάδους. Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες στο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκινά σήμερα για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μητενικό, μητενικέ με, από το Κολυμπρί, το δίσκο του Θανάση Παπακοσταντίνου με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Μητενικό, μητενικέ με, και αν κάνω βόλτα εκτός συνόρων οπωσδήποτε θα σταματήσω στο ψυχρό email που έστειλε η Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp κτλ. Απολύθηκαν 8.000 εργαζόμενοι με ένα email, παιδιά, που έφτασε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο τα ξημερώματα. Δεν θα σας χρειαστούμε άλλο. Στο πλαίσιο της συρρήκνωσης και προσπάθειας να καλυτερέψουμε τις διαδικασίες, οι υπηρεσίες σας δεν θεωρούνται πλέον χρήσιμες. Έτσι γίνονται πια τα πράγματα, κύριε Μάρκ Ζούκερμπεργκ, έτσι. Μάλιστα. Okay. Το σοκαριστικό βίντεο με τον υπουργό εκεί στο Ισραήλ, να... τώρα δεν θέλω να περιγράψω, αλλά προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτική. Το βίντεο με τους Ευρωπαίους ακτιβιστές και τη διαχείρισή τους, λοιπόν, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, κάνει τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, κάνει το γέρο του διαδικτύου, και βεβαίως συμβαίνει αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει, η παγκόσμια κατακραυγή. Βέβαια δεν ξέρω ποιανού το αυτά κυδρώνει πλέον. Ρώμη, Ποζιτάνο, Βαρκελόνη πνίγονται από κόσμο, Airbnb λέγεται αυτό. Ο υπερτουρισμός σαρώνει ολόκληρη την Ευρώπη. Στάση στο Μαρόκο που έχει βρει ένα τρόπο να ξεπερνάει τις παγκόσμιες δυνάμεις με την τεχνολογία που μετατρέπει την ομίχλη σε πόσιμο νερό. Την ομίχλη σε πόσιμο νερό. Στάση στο Ντουμπάι, όχι για άλλο λόγο, γιατί διάβαζα σήμερα το πρωί ότι άνοιξε η πρώτη ιδιωτική παραλία για γυναίκες. 24 ώρη λειτουργία. Μόνο για γυναίκες. Έτσι όπως πρέπει εκεί, ανατολικά. Ανατολικά, ναι.

0: Δύο τραγούδια στη σειρά με τη μουσική και τα λόγια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Αυτό βρίσκεται στο δίσκο Πρόσκληση σε δείπνο Κιανίου. Και επειδή εμένα, το ξέρετε όσοι μας ακούτε εδώ, μ' αρέσει να κλείνουν οι κύκλοι. Πρώτο, δεύτερο, άμα δεν τριτώσει, πώς θα κλείσει ο κύκλος. Αυτό είναι από το Βραχνό Προφήτη.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

αυτό κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς. Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος βρήκε ένα στιχάκι του Λευτέρη Παπαδόπουλου που ήταν στα σιρτάρια του Πρόεδρου. Γιατί πάντα Πρόεδρος θα είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και το μελοποίησε και το έδωσε στον Κώστα Μακεδόνα. Δεν είναι συγκλονιστικός ο τίτλος «Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε»? Ή εγώ έχω ένα κομμάτι λίγο πιο ευαισθησίας λόγω της κατάστασής μου, λίγο πιο συναισθηματικό? Και λέει, «Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε», να τους λυπάσαι δηλαδή αυτούς που δεν δακρύζουνε. Λοιπόν, τραγούδι καινούριο ήταν, πολύ καινούριο, σπαρταράει φρέσκο. Είναι τούτο εδώ του Κώστα Λιβαδά με τη φωνή της Ελένης Αλιγοπούλου. Reunion λέγεται η συνάντησή τους μετά από κάποια χρόνια, με ελληνικούς χαρακτήρες ο τίτλος του δίσκου. Και αυτό έχει την νοστιμιά του επίσης. Αυτό λέγεται όνειρο μαγικό και είναι μαγικό.

Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό, αλλά τα όνειρα και τα πρόσωπα που μας τυχιώνουν τα κάνει τραγούδι ο Κώστας Λιβαδάς. Πώς το κάνει αυτό? Όνειρο μαγικό. Πάμε να κλείσουμε αυτή την βόλτα, την τελευταία μέσα στην εργασιμή εβδομάδα. Παιδιά, τι γίνεται? Πολλές καλημέρες. Χαίρετε στη Χαλκή, στο Καβούσι και την Πάρνηθα, τη Ροδίτσα της Λαμίας. Να φύγει μια καλημέρα από την Κοζάνη να φτάσει στο Άμστερνταμ. Πικυπικυρά μου, Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, Λάρισα, Συνεφιασμένο, Αμίντεο, Λονδίνο. Να φύγει μια καλημέρα από τον Ασπρόπυργο να προσγειωθεί σε Άρτα και Πρέβεζα. Δράμα, Παλαιοσέλης, Αγορά, Παλαιόκαστρο, Ιερά Πέτρα, Γαργαλιάνη, Πάτμος, Κεφαλονιά, Λειψία, Σχοινούσα, χαίρε άγωνη γραμμή. Καλημέρα στην Νέα. Αχ, δεν διαβάζω και τα γράμματά μου. Νέα Κουρκά της Καβάλας. Και Νάουσα, Ξάνθη προς Ορεστιάδα, εσάς που είστε στο δρόμο. Καλημέρα σε εσάς που επίσης ταξιδεύετε από Ρόνδο σε Λίνδο. Και Γκίζη, Άγιο Στέφανος, Γαλάτσι, Χασιά, Ήλιον, Νέα Μάκρη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Χολαργός, Παλαιοσέλιο Ανίνων και Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, Πάτρα, Γιάννενα, Άλυμος, Παλιό Καρλό Βασισάμου, Περιστέρι. Να κλείσω με ένα τραγούδι που μετέδωσα πριν από 2 ή πριν από 3 μέρες. Είναι η διασκευή του Paper Cut στο τραγούδι του Βαγγέλη Κούφα και του Σταύρου Ξαρχάκου, με την συγκλονιστική φωνή του να σχολιάζει πάνω στη φωνή της η Ρωσαία. Δεν έχει αρχή το τραγούδι, η εκπομπή έχει τέλος. Βόλτα, καλημέρα, τα λέμε αύριο, τη Δευτέρα στις 8 ακριβώς. Παναγίτσα μου, πώς θα είμαστε τη Δευτέρα?

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Άρης Ναυαράκης το λέει αυτό, έτσι, ότι οι Παρασκευές είναι για τους ερωτευμένους. Οι Παρασκευές είναι για όλο τον κόσμο, παιδιά, κακά τα ψέματα. Διότι κάτι σαν φάρος μέσα στην εβδομάδα, ο φάρος της ελπίδας, κάτι που σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, μπράβο, τα κατάφερες και αυτή την εβδομάδα, έρχεται Σαββατοκύριακο και από εκεί και πέρα ό,τι καταφέρεις μέσα σε αυτό. Και εντάξει, τώρα δεν θα μιλήσουμε, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν έναν κανόνα. Μιλάμε βέβαια για τους φίλους μας που μπορεί να δουλεύουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, ξεκίνημα λοιπόν της εκπομπής στα 7 λεπτά μετά τις 10. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ ως απλά και ως αγαπημένα, που παντρεύουμε τα απλά και τα αγαπημένα και τα κάνουμε χαρά για το ξεκίνημα της ημέρας σχεδόν στο κάτω-κάτω. Καλημέρα Ερή, Ερή Γκίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νίκο μου, Νίκος Σωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Άντρη μου, τι κάνεις? Καλά, μπράβο. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε, και όλα καλά να πάνε.

Αυτά τα λέει ο Σακελάριος, έτσι, δύο φορές το χρόνο η Δευτέρα και από εκεί και πέρα η Κυριακή, χωρίς φραγμούς, χωρίς όρια. Μας είχαν μάθει στο σχολείο ότι αυτό λέγεται φρούδες ελπίδες. Εντάξει, 10 λεπτά μετά τις 10, για έλατε να επικοινωνήσουμε. 2-10-60-13-168 και 169. Είναι λίγο συννεφιασμένοι σήμερα οι τηλεφωνικές μας γραμμές, αλλά είναι ηλιόλουστη αίρη, οπότε έχουμε μια ισορροπία, έτσι. Αλλιώς στείλτε τα μηνύματα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Δεν θα μπορούσε να είμαστε κάτι άλλο. Απλά είμαστε με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι πρέπει να γίνει η αναζήτηση, αν δεν μας έχετε βρει ακόμα. Εμείς είμαστε ο Παραλήπτης και είμαστε το δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M.

Λοιπόν, θα κρατήσουμε από τους στίχους του τραγουδιού αυτό που λέει ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Εντάξει, και ποια είμαι εγώ που θα το αμφισβητήσει. Εννοείται πως θέλει.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, επειδή έχει περάσει χρόνος και έχουν διανυθεί χιλιόμετρα, θα έλεγα, από τότε που πρωτοβγήκε αυτό το τραγούδι, από την ερμηνεία του, από τον ίδιο το δημιουργό του, που είναι ο Χρήστος Κυριαζής, έτσι, Βασίλης Παπακοσταντίνου και εδώ ο Ρεβουάρ. Χρήστος Κυριαζής, τόσο ιδιαίτερη περίπτωση τώρα εδώ που τα λέμε, φύγε νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, λίγο πριν κλείσει την έκτη δεκαετία της ζωής του. Ήταν ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερος, αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική, έγραψε τραγούδια, έδωσε τραγούδια, είπαν τα τραγούδια του και έγιναν επιτυχίες. Και τέλος πάντων, και στον άλλο όμως τομέα της ζωής του, που ήταν το έπιπλο, ο σχεδιασμός και η πώληση των επίπλων, και εκεί ήταν πάρα πολύ καλός. Ακροβατούσε, ήταν μία από εδώ, μία από εκεί, με μία κιθάρα στο χέρι. Φυσικά η Σαντορίνη έχει να τον θυμάται με ιδιαίτερο τρόπο. Όπως είχε γράψει κάποτε σε ένα τίτλο στα νέα, η Νατάσα η Μαστοράκου, Χρήστος Κυριαζής, συγγνώμη, ο μποέμ Πειραιώτης που έκανε επιτυχία στιγμές της ζωής του. Thank you.

Λοιπόν, κανονικά σήμερα την εκπομπή έπρεπε να την ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει, άλλος αγάπη έχασε και άλλος αγάπη έχει». Αλλά αφού είμαστε στην 22η ημέρα του Μαΐου, ρε παιδί μου, όχι, εμείς θα επιμείνουμε και θα περιμένουμε. Θα επιμείνουμε στον ήλιο και στο καλοκαίρι και θα περιμένουμε τον Αύγουστο. Όχι απαραίτητα τον Αύγουστο, θα περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας από το να περιμένουμε. Αρχίζω την κρίνια και δεν το θέλω καθόλου. Οπότε κερνάω τεκίλα και μάγκο.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε ημίωρο και αφού έχουμε απλώς μια ιστορία τώρα εμείς, έτσι δεν είναι, με τη συννεφιά, με την ημερομηνία τη συγκεκριμένη, με το γεγονός ότι εκπνέει η άνοιξη και σιγά σιγά έρχεται το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει τι, ότι τα πιστήρια του χειμώνα είναι εδώ και άντε να τα παλέψεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες στο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνουν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με σουβλάκια κλείσαμε, εντάξει, ανεβάσαμε επίπεδο ανάμεσα στους τίτλους των ειδήσεων και το δεύτερό μας ημίωρο και μεταφερθήκαμε σε ωραία περιβάλλοντα και ρομαντικά γεύματα. Ένα βήμα εσύ, ένα βήμα εγώ. Δεν θα αγκαλιαστούμε κιόλας. Τα αγκάθια παραμένουν, ξερίζωσε τα πια, που λέει και το τραγούδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ήρθαν λίγο πιο κοντά. Και η Washington Post έγραψε και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ. Έτσι κάνουν οι καλοί φίλοι. Δεν τσικουνεύονται. Πάνω από 2,12 ευρώ η αμόλυβδη. Η μέση τιμή της, το λίτρο. Και ο Χαμάν Αμάν, δεις πώς το έλεγε ο Δήμος Μούτσης, και ο Χαμάν Αμάν, και ο Χαμάν Αμάν, και ως πότε τούτη άμυνα, και ως πού θα μας βγάλει, ακούω μόνο Walkman. Αν ακούσατε ότι σήμερα συνεχίζεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων αν ομωτή, να ξέρετε ότι αυτό σημαίνει χωρίς όρκο. Στις 11, σε λίγο δηλαδή, Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, ανομωτή. Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και Κίνημα Πολιτών, λίγο πιο δίπλα, και Μαρία Καριστιανού. Και το όνομα του άλλου, ακόμα δεν το ξέρουμε. Στις 6, αν δεν είσαι στο ΆΚΑ, θα είσαι στην Έρα Σπορ. 10.000 φύλαθλοι δίπλα στον Ολυμπιακό. Κόντρα στη Φενέρμπαξε. Θρύλο.

από τα καινούργια μας αυτό, έτσι, με Σχέ Μινιμάλ και Ανδριάννα Μπάμπαλη. Να πούμε καλημέρες, θα πούμε καλημέρες, αυτό θα κάνουμε. Στο Βύρονα, στο Κερί της Ακίνθου, στο Πέρα μας τα Γιάννενα και στη Σαντορίνη και στις Σέρες και στο Λίντς, στο Ηλιόλουστο. Να, εκεί καταντήσαμε. Ηλιόλουστο, η Βρετανία, η Αγγλία, εκεί τα Πέριξ και εμείς να είμαστε μέσα στη συννεφιά. Καλημέρα στο Ναύπλιο, το πανέμορφο, τα Σέρβια βεβαίως. Συννεφιασμένη η Καβάλα, καλοκαιρινό το Λέστερ. Ναι, τι να κάνουμε, τα είπαμε αυτά. Άνω Κορυδαλός και Αμίνδεο και Άργος Ορεστικών και προφήτης Ηλίας εκεί στον Πειραιά. Και με συννεφιά και με ήλιο κούκλος είναι ο προφήτης Ηλίας στον Πειραιά. Καλημέρα, Ζαβάρη Λέσβου. Αφιερώνουμε όλη μας την εκπομπή στο φίλο μας που μας ακούει εκεί, που δουλεύει μόνος, που η συντροφιά του είναι το ραδιόφωνο, που κάνει εξωτερική εργασία σήμερα και έχει και ζέστη, μας είπε. Κουράγιο, Κυριακό. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αγόριανη, στο Παλαιοχώρι της Λέσβου, στο Όσλο, στη Φινικούντα, τα Κάτω Πατήσια, την Καρδαμίλη. Καρδαμίλη, Κος, έτσι. Καλημέρα στην Πτολεμαΐδα, Άλυμο. Πατήσια, Νέα Καριά, Καβάλας. Παλιοσέλιο Ανίνων, Καστοριά και Αγρίνιο και Χαλάνδρη. Και θέλω το τραγούδι που ακολουθεί να το αφιερώσω σε ποιους. Προσέξτε να δείτε. 22 χρόνια γάμου. Άρα τι κάνουμε όλοι μαζί. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Στο Σωτήρη και στην Κατερίνα του. Η αλήθεια είναι ότι θέλω και το επόμενο να το αφιερώσω στους δυο τους. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν είναι αυτό που ήθελα να αφιερώσω, αλλά το επόμενο.

Λοιπόν, εννοείται καρδάμιλα, άλλο καρδάμιλα, άλλο καρδαμίλι, άλλο τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Τι να κάνω που μοιάζουν όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε για το καλό, το τίμιο, αυτό που πρέπει να αφιερώσουμε στους φίλους μας που σήμερα κλείνουν 22 χρόνια γάμου και έρχεται από την μαγική τετράδα.

με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι, βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι. Ναι,

Στον ουρανό σε γύρευα, στη γη σε βρήκα. Όλες αυτές οι ομορφιές που περιγράφει ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι εδώ, είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας. Εντάξει, πολλές δεν μπορούμε καν να τις απολαύσουμε, ούτε καν να τις πλησιάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αν έχω να πω κάτι πάντως για τις επισκέψεις μας στις ομορφιές και για τις διακοπές μας και τον τουρισμό τον οποίο κάνουμε, να μην ξεχνάμε τον σεβασμό στην κανονικότητα και στην προσωπικότητα του τόπου. Δεν είμαστε εισβολείς, πηγαίνουμε να περάσουμε όμορφα και σεβόμαστε.

πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βεβαίως πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το απαιτεί ο χρόνος, το ρολόι απέναντί μας λέει ότι απέχουμε 2,5 λεπτά από την 11η πρωινή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Reunion ολοκένουργιο 2026, Κώστας Λιβαδάς και γνωστό αυτό το ντουέτο, έτσι. Ο ένας γράφει, πώς λέμε, ο ένας ράβει και ο άλλος κόβει, ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Εδώ ένας γράφει και η άλλη, η Ελένη Τσαλικοπούλου δηλαδή, ερμηνεύει και μας έχουν δώσει τόσες μα τόσες πολλές επιτυχίες, τόσα μα τόσα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Όχι, δεν κάνουμε, δεν χάνουμε. Με κοιτάει ο Ψωμιάδης. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωρίς δεν μπορούμε. Νίκο Ψωμιάδη. Νίκο Ψωμιάδη στον ήχο. Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έρικ Γκίνζο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 11. Να φύγει και το επόμενο τραγούδι και μετά να πάμε στις καλημέρες και στην επικοινωνία μας.

Λοιπόν, τι ωραία. Γιώργος Σούνας είναι ο πρώτος ερμηνευτής. Έτσι, μετά το είπε και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Έλα να το πει σωστά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τώρα θα πω καλημέρα στα Πατήσια. Επίσης, Νέα Καριά Καβάλας. Επίσης, Βέρεια, Λουτράκι, Ωραιόκαστρο, Βόλο. Προσήλιο, Τζουμέρκα δηλαδή. Πω, να είμαστε στα Τζουμέρκα. Αγαπώ πολύ τα Τζουμέρκα. Αγαπώ πολύ τα βουνά. Καλημέρα στην Καλαμάτα, στον Κολονό, το Μαρούσι. Περαία, Παλαιόκαστρο Ελασσόνας. Καλημέρα και στο Βύρονα. Και έχουμε κι άλλα από εδώ. Εξάρχεια, Κιλιούπολη και Αμπελόκηπη και Ηλιόλου στη Θέρμη. Βουλά, Πεδίων Άρεος, Κόρινθος, Μαραθόκαμπος, με δροσούλα σήμερα η Σάμος. Καλημέρα στο Μιστρά, τον Πανέμορφο. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη με χαιρετισμού στα Κρεμμύδια Μεσσηνίας. Και χρόνια πολλά στον ιό Εμίλιο. Χρόνια πολλά σε κάθε Εμίλιο και Εμίλια που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην Πηλαία, την Τρίπολη, στη Ζαχάρο. Καλύβες Χαλκιδικής, παραλία Ρακοκάζανο, σου λέει. Μια καντίνα είναι εκεί και κάτι φωτογραφίες ονειρό. Καλημέρα στα Μελίσια, Σιτία, Κασάνδρα. Καλημέρα και στην Αίγινα. 2-10-60-13-168-169. Ωραιότατες τηλεφωνικές γραμμές, ωραιότατη έριγκιν σου, απαντάει. Αλλιώς τα μηνύματα στο Viber μπορούν να έρθουν εφόσον τα στείλετε στο δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Μην ξεχνάτε την περιοχή σας.

Λοιπόν, τηλεόραση βλέπετε. Έμιλιν, πάρει τη Μύκονο, παιδιά. Αυτό σας λέω μόνο, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Συμφορά μας. Άντε πάλι τα πλάνα. Άντε πάλι το κρυφτούλι και το κυνήγι της ατάκας και της αποκλειστικότητας. Της αποκλειστικότητας του τίποτα, τώρα μην φανταστείτε. Ξέρετε τι νιώθω. Ότι δεν ξέρουμε με τι να ενθουσιαστούμε πια. Πραγματικά. Και ό,τι βρούμε μπροστά μας, ενθουσιαζόμαστε από μόνοι μας. Την παρακολουθούμε παραπόδας, άκουσα χθες. Πρώτον, και αν θες τη γνώμη μου, κακός γίνεται αυτό. Δεύτερον, η φράση παρακολουθώ κατά πόδας και όχι παραπόδας. Προσέξτε τώρα. Σημαίνει ότι παρακολουθείτε ή ακολουθείτε κάποιον στενά, διαρκώς και από πολύ κοντινή απόσταση. Σαν να είστε στο κατόπι του, που λένε. Αν θες να πεις παραπόδα χωρίς τελικό σίγμα, γιατί δεν υπάρχει παραπόδας, νομίζω, αυτό έχει να κάνει με στρατιωτική ορολογία, εννοείται. Άρα δεν ήθελε να πει αυτό. Τέλος πάντων, έκανε ένα πάντρεμα και είπε αυτό που είπε. Θα μου πεις, είσαι η αλάθητη? Όχι, εννοείται πως όχι. Τέλος πάντων, το παραπόδα, έχεις πάει φαντάρος? Ναι. Είναι με το όπλο όρθιο και δίπλα στο δεξιό πόδι του οπλίτη. Αυτό σημαίνει το παραπόδα. Ναι, σε κατάσταση επιφυλακής, δηλαδή σε κατάσταση ετοιμότητας. Τώρα τι ήθελα να πει ο ποιητής, τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι θα βομβαρδιστούμε, φίλοι μου αγαπημένοι, και από την Έμιλη και από τη Μύκονο και γενικώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταση στη Βουλή με Βορίδη, Ανδρουλάκη, Φάμελο στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθούσεις αποχώρησε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στα Βαρέα και Ανθιγυνά, νοσηλευτές διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεση για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αριού Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το ταξίδι και η Θάκη είναι φίλη καρδιακή. Ένα τραγούδι η Θάκη, το οποίο ακούσαμε πρώτη φορά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Το ακούσαμε αποκλειστικά. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Λέκας βεβαίως. Και ήταν ένα τραγούδι και είναι ένα τραγούδι, δεν έπαψε ποτέ να είναι, του Κώστα τη Λαβερίδης. Ευχαριστώ, Νίκο. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Ήθελα να μείνω λίγο σε κάτι που έπαιξε πάρα πολύ χθες. Αναισθησιολόγος ζήτησε φακελάκι. Αν δώσουμε κάνα κατοστάρικο, δεν είναι ντροπή, είπε στον ασθενή. Λοιπόν, ούτε πέσαμε από τα σύννεφα, όλοι άμεσα ή έμεσα γνωρίζουμε ανάλογες περιπτώσεις, ούτε σοκαριστήκαμε, ούτε για μένα τουλάχιστον ήταν η είδηση της ημέρας. Άσε που αν δεις τον τιμοκατάλογο των γιατρών που ζητάνε φακελάκι, γιατί φυσικά δεν ζητάνε όλοι φακελάκι, έτσι. Ο αναισθησιολόγος κινήθηκε στη βάση, σπανίως ξεκινάνε από 100 στάρικο. Ανήθικο, εννοείται, παράνομο, ούτε λόγος. Απαξιωτικό απέναντι στη ζωή την ίδια, οπωσδήποτε. Θλιβερό, ολοθλίβερο θα σου πω. Επέσχυντο, πρωτίστως. Κατάπτυστο, ναι. Αλλά υπήρχε και υπάρχει. Και αλίμονο σε εκείνον που δεν έχει. Αλλιώς ας πραχθούν, ας γίνουν τα δέοντα, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η γάγκρενα.

Λοιπόν, κοίταξε να δείτε τώρα. Θέλω να μείνουμε λίγο στην ερμηνεία του Κώστα Τσίγκου, με τη χοροδία βέβαια. Ο Κώστας Τσίγκος, εγώ δηλαδή τον πρωτοείδα στο ρεμπέτικο του Φέρι, εκεί με τα τραγούδια τα υπέροχα Γκάτσου Σταύρου Ξαρχάκου. Για κάποιο λόγο τον ξεχώρισα εγώ αυτόν τον άνθρωπο, ήμουν μικρή, αλλά έτσι όπως έβλεπα όλες τις φιγούρες, όλες τις φυσιογνωμίες εκεί στην κομπανία, τον ξεχώρισα για κάποιο λόγο, δεν... Και διάβασα κάτι που έγραψε η Καλή Βανδόρου στο 8ο για τον Κώστα Τσίγκο. Είχα την τύχη να μοιραστώ μοναδικές στιγμές κοντά του. Θυμάμαι στις 23 Δεκεμβρίου του 2011 στην πρόβα της παράστασης Αμάνα Μίν του Ξαρχάκου στο Ακροπόλ. Τιμή για μένα να βρεθώ εκεί και να παρακολουθήσω το συνθέτη και μαέστρο επί το έργον. Πέρα από τη συγκίνηση που μπορεί να νιώσει ένας μουσικόφιλος όταν παρακολουθεί μια τέτοια κλειστή χωρίς μικρόφωνα πρόβα, ήρθε και η χαρά της επαφής με έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη και αυτός ήταν ο Κώστας Τσίγκος. Αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω είναι η γλυκύτητα και η ηρεμία που απέπνεε όταν κοίταζε τον συνομιλητή του, ένας άνθρωπος ήσυχος, με ορθή σκέψη και πάντα υπάκουος στα λεγόμενα και τις εντολές του μαέστρου Ξαρχάκου. Στο διάλειμμα της πρόβας καθόταν σχεδόν μόνος του, σε ένα σημείο ουσιαστικά μη θέλοντας να ενοχλήσει κάποιον. Όταν όμως ανέβαινε στη σκηνή, άλλαζε εντελώς. Τα ρεμπέτικα του τέριαζαν γάντι, ενώ στο τραγούδι του Θωμά γινόταν ένας κλασικός ρεμπέτης που συμμετείχε στο κομμάτι με όλο του το είναι. Σας καλώ, σας προσκαλώ, σας προκαλώ, αν όχι να δείτε φυσικά όλο το ρεμπέτικο, απομονώστε τις στιγμές με τον Κώστα Τσίγκο στο τραγούδι. Ήταν καταπληκτικός.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. 9 λεπτά μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση και της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Να στείλω μια καλημέρα στην βροχερή χωριστή Δράμα, στη Νέα Σμύρνη, τον Κρόκο της Κοζάνης, στην Κούκλα τη Μάνη με τη Θάλασσα τη Μαγική. Καλημέρα στην Πάτρα και χρόνια πολλά στην Παναγιώτα μας που σήμερα έχει γενέθλια. Καλημέρα στα παράκυλα της Λέσβου, το Μιλάνο, τα παράλια της Πιερίας, τη Φλόρινα, τη Σαντορίνη, Φούρνος Νέα Μαργαρίτα Τρίκαλα. Όλα μαζί κάνουν ένα ωραίο μήνυμα. Καλημέρα. Καλημέρα στου πύργου τη Πτολεμαίδα, στον Άγιο Δημήτριο, στο Παιδικό Νοσοκομείο, στην Αρκαδία, στο Αντίριο, στην Εδιψό, Νέα Πέραμο. Πάμε καφεδάκι, Νέα Πέραμο. Καλημέρα στο Περιστέρι, στο Λεωνίδα και τον Μπαμπά. Στην Προσοτσάνη, στο Πίθιο, το Μεσολόγγι, Σβάμπαχ. Κατά πράσινο και πανέμορφο και αυτό. Καλημέρα στο Άργος. Έχουν όμως πολιτική γύρω από αυτό. Μου εξήγησε το κορίτσι εδώ που επικοινωνούμε και λέω, ρε παιδί μου, είμαστε πίσω πολύ. Καλημέρα στα απλά και στα καθημερινά, έτσι, που κάνουν πιο ωραία και εύκολη τη ζωή μας. Άντε, σταμάτα να μιλάς. Καλημέρα στο Άργο, στην Πάτρα, στο Νεοχωράκι της Άρτας, την Κοζάνη, την Άουσα, τη Μυτιλίνη. Χαιρετισμούς από την Άουσα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στην Άγρα της Λέσβου. Γιάννη Τσά, χρόνια πολλά εκεί. Οι φίλοι μας κλείνουν 32 χρόνια γάμου. Την αγάπη μας. Καλημέρα στην Καστοριά, την Κυψέλη. Με ευτήριο εδώ στο κέντρο και καλημέρα στο Λέστερ. Το Λέστερ έχει καύσωνα σήμερα 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Και να το που φτάσαμε στο τέλος και έτσι μια καλημέρα να φύγει από το χρυσό της Φωκίδας και να φτάσει μέχρι το κοριτσάκι που βρίσκεται στο Λονδίνο. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στον ήχο και την Ερικίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς για την παρέα όλη την εβδομάδα, όχι μόνο σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Παρασκευή πριν απ' όλα. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου σε λίγο στη συντροφιά μας, άλλη μια μέρα εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα στις 2 το μεσημέρι, ραδιοφωνική παρέα. Τέλεια. Να ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα, τι λέτε. Καλά, να είμαστε πρώτα απ' όλα. Έρχονται νέα ελληνικά, να δούμε τι προτείνει σήμερα ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η ελληνόφωνη Dream Pop υπάρχει και ξεχωρίζει. Το πρώτο LP της Ολίνας με τον τίτλο «Τι σε συγκίνησε» είναι αυτό ακριβώς. Dream Pop που υπάρχει και ξεχωρίζει. Από εκεί ακούμε το «Δεν είπαν».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε κι εμείς και αυτή ήταν μια μεθυσμένη καρδιά από τους Pixlax, από τις τελευταίες τους, από τα τελευταία τραγούδια που ακούστηκαν πολύ. Εμείς το επιλέξαμε σήμερα γιατί νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς την κατάστασή μας. Μια μεθυσμένη καρδιά, μεθυσμένη ακόμη από τη χθεσινή γιορτή και κυρίως από τις ευχές σας. Νομίζω ότι τελικά η αγάπη ίσως και να είναι το πιο ωραίο μεθύσι, όπως τα έλεγαν πριν οι Pixlax. Πάντως σήμερα εδώ είμαστε. Το ημερολόγιο δείχνει 22 του Μάη, χωρίς γιορτή, τουλάχιστον χωρίς μεγάλη γιορτή, αλλά με ένα γιορτινό Σαββατοκύριακο να πλησιάζει. Πάντα είναι γιορτινά τα Σαββατοκύριακα και εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε τις δύο επόμενες ώρες παρέα με τα τραγούδια και να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο που θα έρθει. Καλό σας βρήκαμε. Πάμε να ρωτήσουμε τα τραγούδια. Πάμε να τα ρωτήσουμε πού θέλουν ακριβώς να μας πάνε σήμερα και θα τα ακολουθήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Συστάσεις σε λίγο.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Κότσιρας και προσπάθησε να μας δώσει έτσι τον ωραίο του ρυθμό. Νομίζω ότι τον χρειαζόμαστε το ρυθμό αυτό, γιατί οδεύουμε ολοταχώς προς το Σαββατοκύριακο. Καλά, δεν θα το ξαναπώ. Το έχετε καταλάβει ότι χαιρόμαστε που είναι Παρασκευή. Υποθέτω ότι χαίρεστε κι εσείς αν ακολουθείτε τους ρυθμούς μιας κανονικής, έτσι συνηθισμένης εργάσιμης εβδομάδας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχω απέναντί μου και παρέα στη φροντίδα των ήχων τον πάντα αγαπημένο Νίκο Ψωμιάδη. Μαζί του ξεκίνησε αυτή η εκπομπή της Παρασκευής. Εδώ κάπου γύρω τριγύρω είναι και η Έρη Γκίντζου. Δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο, όμως εδώ είναι σίγουρα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, δώστε λίγο ελάχιστο χρόνο και η Έρη θα σας απαντήσει στο 210-60-13-168 και 9. Αν θέλετε πιο γρήγορη, πιο άμεση επικοινωνία και γενικώς αν θέλετε πιο προσωπική επικοινωνία, σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στο λογαριασμό μου στο Facebook. Εκεί κάτω στα comments επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook. Αλλά ο κύριος τρόπος είναι η μεγάλη μας ομάδα στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, δεν χρεώνεστε απολύτως τίποτα. Μπορούν να συμπεριλάβουν ό,τι μπορεί να πάρει ένα γραπτό μήνυμα από κινητό και εμείς τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Τα τραγούδια ρωτούσαν πριν, δεν ξέρω πόσες απαντήσεις θα έρθουν έως τις 2 που θα είμαστε εδώ. Αυτό που βλέπω είναι ότι με ερωτήσεις αλλά και με απαντήσεις προχωράμε. Αλλά και γιατί αυτό το τραγούδι που ήρθε φέρνει και τους λόγους που είμαστε εδώ. Μανώλης Φάμελος, Σούλης Λιάκος.

δεν θα χαλάσει τάξη, τίποτα δεν θα αλλάξει και τα έργα που έχουμε ξαναδεί και η Ελένη Βιτάλη που είναι σπουδαία και όταν γράφει μόνη της τα τραγούδια. Δύο εορτάζουσες είχαμε εδώ παρέα, πριν χτεσινές εορτάζουσες εννοώ, την Ελένη Τσαλιγοπούλου πριν και μετά ήρθε η Ελένη Βιτάλη με ένα όλο δικό της τραγούδι από το απέναντι μπαλκόνι. Αυτό ήταν το πιο πολύ για μένα. Και ναι, τα περισσότερα έργα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή, αλλά υπάρχουν και κάποια έργα που πραγματικά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή το διάβαζα χτες και δεν το πίστευα, πραγματικά δεν το πίστευα. Λοιπόν, ακούστε τι διάβασα, ότι η εφορία της Αμερικής, η εφορία, ξέρετε, η γνωστή εφορία, αυτή που μας βασανίζει όλους, ολόκληρο τον κόσμο, λοιπόν αυτή η εφορία δίνει παντοτινή ασυλία στον Τραμπ και την οικογένειά του. Η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, προχώρησε σε συμφωνία που βάζει τέλος σε οποιουσδήποτε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους σε βάρος του Αμερικανού Προέδρου, της οικογένειάς του, των επιχειρήσεών τους και προσώπων που συνδέονται μαζί τους. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό, δηλαδή μια κυβέρνηση να αποκλείεται για πάντα από το να προχωρήσει σε ενέργειες, σε έρευνες που να αφορούν φορολογικές δηλώσεις ενός ατόμου, ακόμη και αν αυτός είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Δηλαδή τέρμα η έλεγχη για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή σε μια κυβέρνηση που εκείνος είναι πρόεδρος. Πολλά έχουν γίνει και πολλά έχουν ακουστεί από χτες. Οι δημοκρατικοί μιλούν για διαφθορά που δεν υπήρξε ποτέ πιο απροκάλυπτη ή πιο εκτεταμένη. Ακούστηκε ότι είναι και το πιο εξωφρενικό παράδειγμα διαφθοράς οποιασδήποτε αμερικανικής προεδρίας στην ιστορία των ΗΠΑ. Αυτά από την Αμερική, ωραίες αποφάσεις, κατρακύλα το τραγούδι που έρχεται. Μια χαρά τα λέει ο τίτλος.

Που είσαι μαζί, Σωτηρία και Κατρακύλα μου, ένα ακόμη από τα πολύ ωραία τραγούδια, καινούργια και όλα τραγούδια που μας έχει χαρίσει και συνεχώς μας χαρίζει ο Ορέστης Ντάντος. Εδώ ήταν ένα τραγούδι με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη από το τελευταίο, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου. Και πού είμαστε τώρα? Είμαστε λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στον αέρα του δεύτερου, ο οποίος αέρας του δεύτερου θα συνδεθεί με τον αέρα του Earth News Radio. Να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι το είχατε ζητήσει κι εσείς. Ελπίζω εκείνοι που το ζήτησαν να το άκουσαν, άλλωστε θα το ακούμε πολύ συχνά πλέον. Έρχονται οι τίτλοι και θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Άλλωστε μας το ζητάει τώρα ο αγαπημένος Σωκράτης Μάλα μας. Εδώ παρέα με την Τζόρτζια Κεφαλά και με το Γιάννη Μάλαμα. Από το τελευταίο άλμπουμ του και εκείνος, από τα Εφήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή αντιπαράθεση και πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Με 151 ψήφους η απόφαση για εξεταστική για τις υποκλοπές αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Στα Βαρέα και Άνθη Γινά, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου μελατάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Εδώ, ναι, εδώ είμαστε ξανά, φυσικά στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αέρας γίναμε, παρέα με τους ΕΚΜΕΚ. Οι ΕΚΜΕΚ ήταν εκείνοι που άνοιξαν αυτό το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι, είμαστε εδώ και προχωράμε παρέα. Και στον αέρα είμαστε, για τον αέρα τραγουδάμε. Εδώ ετοιμαζόμαστε ξανά για απογείωση. Και γενικά πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν να απογειωθούν σήμερα. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα στα μέρη μας. Έχουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καρδιά του οποίου χτυπάει σήμερα στο ΟΑΚΑ. Final Four έχουμε. Πάρα πολλοί αστυνομικοί στους δρόμους. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε φρούριο. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Πολλές χιλιάδες θεατές αναμένονται να πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χιλιάδες φίλαθλοι θα κατακλείσουν τις εξέδρες. Δεν είναι και λίγο το Final Four για την EuroLeague. Και είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν έχει καμία απολύτως σημασία η ομάδα που επιλέγεις. Είσαι μαζί με την ελληνική ομάδα και περιμένεις να κερδίσει. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που θα υποδεχτεί σήμερα στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσέ. Και τρεις διαφορετικές ζώνες ελέγχου θα υπάρχουν γύρω από το γήπεδο. 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στα μέτρα, τόσο ένστολοι όσο και κρυφοί αστυνομικοί με πολιτικά. Κάμερες ασφαλείας, drones, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Δηλαδή χαμός θα γίνει. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όλα μα όλα να πάνε καλά για την Ελλάδα, για την ελληνική συμμετοχή, να απογειωθεί και εκείνη, όπως και η Ήρω αμέσως τώρα, όπου μας δίνονται και οι οδηγίες οι κατάλληλες εκεί στο αεροπλάνο.
1: Επίσης απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίεσης χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας αν αυτές τις ενδείκνυμα θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

Πολύ ωραία, ολόκληρο ταξίδι κάναμε μέσα σε 4-5 λεπτά, όσο δηλαδή διήρκησε αυτό το τραγούδι, το απογειωτικό με την Ήρω. Ελπίζω απογειωτική να είναι και η εμφάνιση σημερινή του Ολυμπιακού στο Final Four και όλα να πάνε καλά και από την αγωνιστική πλευρά και από την πλευρά της ασφάλειας. Εδώ είμαστε και προχωράμε να σας πω ότι αν δεν πάτε να δείτε το μπάσκετ, η Ήρω έχει ένα πολύ ωραίο live και σήμερα και αύριο και το επόμενο Παρασκευό Σάββατο στο τακτικό της στέκη πλέον, στο Half Note Jazz Club, εκεί σε αυτό το πολύ ωραίο στέκη της jazz στο Παγκράτη. Εκεί θα είναι η Ήρω και με το jazz πιάνο που κατά καιρούς έτσι χρησιμοποιεί και αξιοποιεί με αυτές τις ωραίες τις γνώσεις, αλλά και με όλα εκείνα τα αγαπημένα τραγούδια. Γενικώς κάνει πολύ ωραία κατάσταση στα live της η Ήρω. Σήμερα που είναι 22 του Μάη ήρθε στη ζωή και ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος δημιουργός, ένας πολύ ιδιαίτερος τραγουδοποιός. Τον αγαπάμε πάντα και ας είναι σχεδόν εξωφρενικές το τελευταίο καιρό οι δηλώσεις του. Ένας πραγματικά δύσκολος καλλιτέχνης, ένας δύσκολος άνθρωπος, αλλά από την εποχή των Smiths μέχρι τώρα, ο αγαπητός Morrissey μας έχει χαρίσει πολύ όμορφα τραγούδια και live που έχουμε δει και στα μέρη μας, όποτε δηλαδή έρχεται, όποτε θυμάται να έρθει. Και εδώ ένα τραγούδι που λέει ότι κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, μακάρι.

Πάτα γκάζι, τέρμα γκάζι, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι για τα ρεπό που έρχονται. Άλλωστε πριν ένα τραγούδι που μιλούσε για τις Κυριακές, θεωρώντας ότι μπορεί να γίνει Κυριακή και μπορούμε να έχουμε ρεπό μια οποιαδήποτε μέρα, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και οι κατάλληλοι άνθρωποι. Πολύ θέλουμε να το πιστέψουμε. Απλώς εμείς τώρα περιμένουμε το κανονικό Σαββατοκύριακο και πήραμε και πολύ ωραίες ιδέες με αυτό το πάντα αγαπημένο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, της Λίνας Νικολακοπούλου, με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Σχεδόν κινηματογραφικό, την είδαμε τη σκηνή. Αλλά δεν θα πάμε στον κινηματογράφο, στο θέατρο θα πάμε, γιατί το δεύτερο πρόγραμμα έχει και πάλι προτάσεις για προσκλήσεις. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε από σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο του θέατρου μου το δεύτερο, και των προτάσεων που έχουμε και των προσκλήσεων που δίνουμε για θεατρικές παραστάσεις. Τώρα αφορά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις», ένα έργο της Κολίν Σερό, και συγκεκριμένα για την παράσταση της Τετάρτης 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αθηνά. Τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα μωρό. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει και από ταινία. Στην συγκεκριμένη παράσταση ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Ιχιώτης είναι εκείνοι που μπερδεύονται σε ξεκαρδιστικές πραγματικά καταστάσεις, ενώ σε ρόλο έκπληξη έχουμε και την Ελένη Καρακάση. Η σκηνοθεσία και η απόδοση ανήκει στη Θέμηδα Μαρσέλου. «Ένα μωρό για τρεις», θέατρο Αθηνά, στο κέντρο της Αθήνας, Δεριγνή 10. Μπείτε στα social media του δεύτερου, βρείτε την ανάρτηση, κάντε ένα σχόλιο και αν αποκτήσετε πρόσκληση διπλή για την Τετάρτη, θα ενημερωθείτε με εσωτερικό μήνυμα. Και εμείς πατάμε γκάζι για το Σάντα Φε.

0: Αυτό ήταν ένα ταξίδι για το Santa Fe, από τα καινούργια και ήδη αγαπημένα. Το ερμήνευσε η Ρωσαΐα παρέα με τον Μπαμπιστόκα. Μια παλιότερη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου μπερδεύτηκε με μια καινούργια μελωδία, ένα σκαρίφημα μελωδικό του Ιού Ξαρχάκου, του Σταύρου Ξαρχάκου Junior. Έβαλε στίχους και η Ρόζα Θεοδόση, και κάπως έτσι η Ρόζα Θεοτόκη συγκεκριμένα, και κάπως έτσι προέκυψε αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι. Ταξίδια στο μυαλό, πότε σαν Ταφέ, πότε σαν Χουάν. Και με ένα ακόμη ντουέτο με τη Ρένα Μόρφη και το Σταύρο Σιόλα που έγραψε και το τραγούδι, κλείνουμε την ώρα, η στίχη εδώ.
1: Μέσα στα βράδια και τις νύχτες της Αβύσσου,
0: της Άννης Μπαλτζή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πολύ μεγάλος, πραγματικά πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για ένα τέτοιο τραγούδι που λέει ότι θα χαθεί. Ελεονόρα Ζουγανέλη, ζωντανή ηχογράφηση. Ένα τραγούδι που είχε πρώτο τραγουδήσει η μητέρα της, η Ισιδώρα Σιδέρη, και μετά έγινε επίσης πολύ πολύ γνωστό αρκετά χρόνια αργότερα, δεκαετίες αργότερα, όταν το διασκεύασε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εδώ η Ελεονόρα Ζουγανέλη που το ερμήνευσε, αυτό το «Και θα χαθώ», μια διαφορετική προοπτική, άλλα σχέδια δηλαδή για το Σαββατοκύριακο και κυρίως για τις Κυριακές. Και κάπως έτσι φτάσαμε και πάλι στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα, αυτό το πρωινό της Παρασκευής που ήδη γίνεται μεσημέρι, με ολιγονάστατο καιρό εδώ στα δικά μας τα μέρη, αλλά σε άλλα μέρη, έτσι όπως βλέπω από τα μηνύματα και τα λόγια σας, έχουμε και ωραίες λιακάδες. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω, γιατί εδώ και μισή ώρα συμβαίνει και δεν το έχω αναφέρει, ότι ο Γαβριήλ Ρεμούνδος είναι εκείνος που φροντίζει τώρα τους ήχους μας, η Αριγκίντζου σταθερή αξία στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο να ξεκινήσω να στέλνω σε Κέρκυρα, Σιτία, στη φίλη από την Τρίπολη που τώρα βρίσκεται στην Καλαμάτα, σε δύο φίλους στον Πλατήκαμπο στη Λάρισα, σε ένα μικρό χωριό εκεί κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε δύο φίλους, σε δύο φίλες από την γειτονιά μας, από την Αγία Παρασκευή, επίσης στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στο Παλαιοχώρι στη Λέσβο, στη Σιάτιστα, στη Σαντορίνη, την Ερμιόνη, το Γαλάτσι, τη Βούλα, τη Νέα Σμύρνη, την Κηφισιά, τη Μενεμένη, τους Αμπελόκηπους, το Πέραμα, έχω κι άλλα λίγο αργότερα, γιατί εμείς δεν μένουμε εδώ μόνο για ένα λεπτό, αντέχουμε για μία ώρα ακόμη. Και γενικά αντέχουμε πολλά, ειδικά όταν είναι όμορφα, ε.
1: Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο, φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον, δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

Και ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία αντέχει λίγο έρωτα ακόμα, λίγο έρωτα ή πολύ. Αυτός ήταν ο Νάσος Αρώνης, ήταν δικό του το τραγούδι και η στίχη και η μουσική για τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου. Και μιλούσα για τα μηνύματα και σκεφτόμουν όλους αυτούς τους ωραίους τρόπους που έχουμε τώρα για να επικοινωνούμε, και η επικοινωνία δεν χάνεται, το διαδίκτυο φυσικά. Και μου ήρθε στο νου μια είδηση που διάβασα για κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα μα πάρα πολύ καθημερινά, σχεδόν κάθε λεπτό που είμαστε στο διαδίκτυο. Αναφέρομαι στις μηχανές αναζήτησης και συγκεκριμένα στην πιο γνωστή αναζήτηση, μηχανή αναζήτησης. Αναφέρομαι στην Google, που έχει και καινούριο ελληνικό ρήμα, το Googlearo. Λοιπόν, η Google ανακοίνωσε ότι πλέον θα επικοινωνούμε λίγο διαφορετικά όταν αναζητούμε διάφορα πράγματα στους υπολογιστές μας. Εδώ και 25 χρόνια, για φαντάσου, πέρασαν 25 χρόνια από τότε που πρώτο είδαμε την Google, και επίσης έτσι όπως ανοίγεις την καρτέλα στον υπολογιστή, βλέπεις μια λεπτή και μακριά μπάρα όπου εκεί πληκτρολογούμε λέξεις κλειδιά, και αυτό είναι το γνωστό Googlearo, εκεί τα αναζητούμε. Λοιπόν, η Google λέει ότι πλέον θα υπάρξει στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη, προς το AI, βέβαια. Και αυτό σημαίνει ότι θα διευρυνθεί και θα μεγαλώσει αυτή η μπάρα αναζήτησης. Και αυτό θα γίνει για πρώτη φορά από το 2001, γίνεται τώρα. Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα γίνει μεγαλύτερο και πιο διαδραστικό. Οι χρήστες μπορεί να θέτουν ακόμη και πιο σύνθετες ερωτήσεις, μπορούν να περιλαμβάνουν φωτογραφίες και βίντεο στις ερωτήσεις τους, και κάπως έτσι η μηχανή αναζήτησης εναρμονίζεται με τον τρόπο που κάποιος θα έγραφε ή θα μιλούσε στο ChatGPT, δηλαδή στις μηχανές αναζήτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ σύντομα θα τα δούμε όλα αυτά, αυτή τη στροφή, αυτή την αλλαγή που δεν έχει αλλάξει εδώ και 25 χρόνια, αλλά ήρθε το AI και αλλάζει τις εποχές εντελώς. Αλλάζει και τον τρόπο που αναζητούμε τα πράγματα. Και εμείς τα αναζητούμε, αλλά με το δικό μας τρόπο που δεν αλλάζει, με τα τραγούδια.

Πριν είχαμε το Σάνα Ζητώ, το επόμενο τραγούδι έψαχνε και εκείνο. Λοιπόν, πριν είχαμε Γιάννη Σπανό με Αλέξη Αλεξόπουλο, αυτή την πολύ ωραία διασκευή του Μεσχέ Μινιμάλ στην Αναζήτηση με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Και αμέσως μετά ήρθε κι άλλος Γιάννης Σπανός με Τάκη Καρνάτσο στους στίχους για ένα πολύ ωραίο δίσκο της Τάνιας Τσανακλίδου που είχε κυκλοφορήσει στα μισά της δεκαετίας του 80. Ήταν της βροχής και της νύχτας. Νύχτα δεν έχουμε ακριβώς, έχουμε μια σκοτεινιά. Βροχή μπορεί και να έχουμε, τουλάχιστον στα δικά μας τα μέρη σήμερα. Για να δούμε. Και να σας πω επί τη ευκαιρία και για μια καινούργια μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται, αφιερωμένη στο Γιάννη Σπανό. Στις 12 του Ιούλη θα πραγματοποιηθεί στο Λυκαβιτό. Η Τάνια Τσανακλίδου θα είναι εκεί. Εκεί θα είναι και η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, αλλά και από τη νεότερη γενιά η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Και με αφορμή αυτή τη συναυλία, η Τάνια Τσανακλίδου έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Λάιφο και το Γιάννη Πανταζόπουλο, όπου εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ ανακοίνωσε ότι μπορεί και να μην ξανατραγουδήσει, είπε μετά από αυτή τη συναυλία, γιατί δεν έχει την ίδια ανάγκη για να κυκλοφορεί τραγούδια ή για να εμφανίζεται ζωντανά. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να την ξεσηκώσει ξανά. Αλλά επίσης είπε με τόλμη ότι και η φωνή της δεν είναι πια αυτή που ήταν, οπότε οι εμφανίσεις της μάλλον θα είναι περιορισμένες πια. Και είπε και άλλα ωραία σε αυτή τη συνέντευξη στη Λάιφο. Κάποια άλλη στιγμή θα τα αναφέρουμε ξανά. Και από τη μία ιδιαίτερη φωνή στην άλλη έρχεται η Αλέκα Κανελίδου.

Αυτό ήταν το μόλις χθες, παλιό τραγούδι, το οποίο ήρθε ξανά στο προσκήνιο και μάλιστα δεν είναι και ελληνικό αυτό το τραγούδι. Η μουσική είναι γραμμένη από τον Σάρλ Σαζναβούρ, ελληνική στίχη από την Αλέκα Κανελίδου, παρακαλώ πολύ, η οποία και ερμήνευσε αυτό το μόλις χθες, αυτή την ωραία διασκευή που το έκανε λίγο Bossa Nova. Το θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα, λέει, γεννήθηκε ο Σάρλ Σαζναβούρ. Αζναβουριάν ήταν το πραγματικό του επίθετο και ήταν αρμενικής καταγωγής τραγουδιστής που ζούσε στη Γαλλία, από τα κορυφαία πρόσωπα του γαλλικού τραγουδιού. Μόλις πριν από λίγες μέρες έβλεπα και τον Σαρκοζή να κάθεται στο πιάνο παρέα με τον Αρμένιο πρόεδρο, γιατί είχε πάει μια επίσκεψη εκεί, και τραγουδούσαν Αζναβούρ. Ο Σαρκοζή στο πιάνο και ο Αρμένιος πρόεδρος στην drums, δηλαδή έτσι. Μεγάλες στιγμές. Ψέματα, δεν ήταν ο Σαρκοζή, ήταν ο Μακρόν, έτσι, που πήγε επίσκεψη και ο οποίος Μακρόν αγαπάει πάρα πολύ, από ό,τι άκουγα, τον Σαρλ Αζναβούρ. Τον ακούει συνέχεια και προφανώς τον τραγουδάει κιόλας. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε, έφυγε ο Σαρλ Αζναβούρ πριν από πόσα πια, 8 χρόνια, σπουδαία περίπτωση, ερμηνευτή. Και από το χτες εμείς ελάτε να πάμε στο σήμερα, μα εντελώς το σήμερα.

Παρασκευή σε ζητάω, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και ντύνονται οι ελλείψεις. Αγαπημένος δίσκος ήδη και ολοκένουριος, Ελεονόρα Μανώνα. Τα γέλια δεν ήταν για την Ελεονόρα, ήταν για τη Στέλλα. Άλλο κορίτσι αυτό, στη δισκογραφία και διεθνές. Και μαζί του θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τεχνητή ένταση στη Βουλή σχετικά με την αποχώρηση της από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εξεταστική για τις υποκλοπές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Για ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να την καταθέσει και όταν πάει στη Βουλή θα αποδειχθεί, όπως είπε, πόσο συνεκτική είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Earth News Radio, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκη στο πλαίσιο της έρευνας της επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα έως την Κυριακή το Final Four της Euroleague με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων στο ΆΚΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βορειοανατολικά υπηρετικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Έως 25 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Να είμαστε κι εμείς εδώ πάλι από την αρχή, ακριβώς όπως το είπε το τραγούδι, ακριβώς όπως το είπε το βάλς των ονείρων, το οποίο αυτό το τραγούδι ακούγεται και ακουγόταν συνεχώς και θα ακούγεται. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης, η στίχη του Άλκη Αλκαίου, η μουσική του Δημήτρη Καρά και οι δυο τους. Δηλαδή, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης το Σάββατο εμφανίζονται για μια ακόμη φορά στο Γκάζι, στο ράδιο που τίνει να γίνει και στέκει τους. Πολλές συναυλίες, ελπίζω να μην τα χαλάσει γενικώς ο καιρός για αυτές που γίνονται σε εξωτερικό χώρο. Δεν το συζητάμε ότι έρχονται και οι Iron Maiden το Σάββατο και εκείνοι με σκοπό να τα σπάσουν όλα, μία από τις πολύ πολύ μεγάλες, από τις πολύ πολύ δυνατές και από τις ξακουστές πλέον συναυλίες, το σπουδαίο αυτό heavy metal συγκρότημα που όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή αν πεις ποιο είναι το πιο γνωστό metal συγκρότημα αυτόν τον καιρό, σίγουρα σου έρχονται στο μυαλό οι Iron Maiden. Δεν ξέρω, ο Γαβρίλ εδώ που είναι πολύ γνώστης του θέματος μου λέει ότι δεν είναι μόνο οι Iron Maiden, είναι και η Metallica. Και τους είχαμε όλους αυτούς, τους είχαμε αυτό το καλοκαίρι και θα τους έχουμε στα μέρη μας. Καλώς σας βρήκαμε, για ηλεκτρισμένα πράγματα μιλάμε. Ηλεκτρισμένη έρχεται και η Βίκη Μοσχολιού.

Ηλεκτρισμένο, ηλεκτρισμένο και πολύ πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Σταμάτη Κραουνάκη και του Κώστα Τρυπολίτη από ένα εξαιρετικό άλμπουμ που ήταν ταυτόχρονα και είσοδος του Σταμάτη Κραουνάκη στα τραγούδια, γιατί πριν έγραφε για θέατρο και στη δισκογραφία. Τα Σκουριασμένα Χίλια κυκλοφόρησαν το 1981, αρχή δεκαετίας του 80, και η Βίκη Μοσχολιού εκεί, η οποία εμπιστεύθηκε αυτόν τον νεότατο τότε συνθέτη με το καταπληκτικό ένστικτό της. Φαντάζομαι ότι και αυτή την ιστορία μαζί με άλλες ιστορίες θα σας τις πει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, ο αγαπημένος και χθεσινός εορτάζων, τον αναφέραμε, ο Κώστας Φασουλάς, ο οποίος αύριο, με αφορμή τη γενέθλια ημέρα της Βίκης Μοσχολιού, η οποία είναι αύριο, θα, από τις 12 έως τη 1, θα ξετυλίξει μέσα από τα τραγούδια αφηγήσεις και σπάνιες στιγμές για το μύθο της ζωής και της πορείας αυτής της απίστευτης πραγματικά φωνής, μιας από τις ωραιότερες φωνές που έχουν περάσει από το ελληνικό τραγούδι. Ένα μικρό, ξεχωριστό, ραδιοφωνικό αφιέρωμα για αυτή τη σπουδαία φωνή. Στον ίδιο δίσκο, στα Σκουριασμένα Χείλη, του Σταμάτη Κραουνάκη με τους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, υπήρχε και ένα ακόμη τραγούδι, το οποίο το είχε ερμηνεύσει βέβαια τότε η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ το ακούμε από το Μανώλη Λιδάκη. Και ένα από τα τελευταία του άλμπουμ, το τελευταίο, «Κυρία Στασέβη μου», φόρος τιμής σε σπουδαίες ερμηνεύτριες, από το Μανώλη Λιδάκη.

Χρόνια σαν βροχή για τη βροχούλα που ετοιμάζεται, να έρθει. Τα χειροκροτήματα από μια βραδιά αφιερωμένη στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Από εκεί και αυτό το ντουέτο. Ήταν η Μελίνα Σλενίδου, τη διακρίνατε. Δεν ξέρω αν διακρίνατε, φαντάζομαι το κάνατε. Το Γιώργο Νταλάρα στις δεύτερες φωνές. Μάνος Ελευθερίου φυσικά στους στίχους. Σε αυτό το αλυσμόνητο τραγούδι. Και μιλούσε για συναυλίες και έχω να σας πω ότι έρχεται μια σημαντική συναυλία. Έχω την εντύπωση ότι έχει πάει τόσο καλά που δεν υπάρχει πια εισιτήριο, αλλά μπορείτε να το γκουγκλάρετε, που λέγαμε πριν, να το αναζητήσετε. Μια συναυλία για πάρα πολύ καλό σκοπό. Μια συναυλία επίσης η οποία θέλει να μας επισημάνει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο χώρο των συναυλιών και το ότι εμείς πηγαίνουμε και παρακολουθούμε ένα ωραίο θέαμα και ακρόαμα σημαίνει ότι υπάρχει πίσω από αυτό η δουλειά δεκάδων, μη σας πω και εκατοντάδων ανθρώπων και κάποιες φορές αυτή η δουλειά γίνεται και πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, η Μελίνα Σλενίδου και ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Γιώτα Νέγκα, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Μυρτώ Βασιλείου, ο Απόστολος Ρίζος, τα υπόγεια ρεύματα, η Λοκομόντο, η Σανταζίνια, η Τσοπάνα Ρέιβ και πολλοί πολλοί άλλοι συμμετέχουν σε μία συναυλία αφιερωμένη στην ασφάλεια των τεχνικών και κυρίως σε μία συναυλία που θέλει να τιμήσει τη μνήμη ενός τεχνικού με το όνομα Γιάννης Αρτόπουλος, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέρσι το καλοκαίρι, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη, μέσα από την κούραση αυτής της δουλειάς, μέσα από το ασφυκτικό πρόγραμμα της περσινής καλοκαιρινής συναυλιακής σεζόν. Έχασε λοιπόν τη ζωή του στο δρόμο εν ώρα εργασίας, ένα ατύχημα που προέκυψε λόγω κούρασης. Αυτή η συναυλία λοιπόν θα το τιμήσει. Τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη της οικογένειας του Γιάννη Αρτόπουλου και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει σαν υπενθύμηση ότι πίσω από μια μεγάλη παραγωγή υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι οι οποίοι κάποιες φορές κινδυνεύουν για να μπορέσουμε εμείς να ακούσουμε και να δούμε έτσι ωραίες συναυλίες, έτσι ακριβώς όπως πρέπει, στα πλαίσια μιας αξιοπρεπούς παραγωγής. Στην Τεχνόπολη λοιπόν, συναυλία αφιερωμένη στην ασφάλεια των τεχνικών, την Κυριακή που μας έρχεται, 24 του μήνα, ξεκινάν όλα από τις 7. Και έρχεται εδώ η Γιώτα Νέγκα, η οποία επίσης θα πάρει μέρος και εκείνη σε αυτή τη συναυλία.

Σε σένα τρέχω, νηστίχη εδώ του Οδυσσέα Ιωάννου, Θέμης Καραμουρατίδη στη μουσική, Γιώτα Νέγκα βεβαίως και δεύτερες φωνές εδώ από τη Δήμητρα Γαλάνη, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να τρέξουμε και εμείς εσάς, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε πολλά και πολύ όμορφα μηνύματα. Να στείλω τις ευχές μου για μια πολύ ωραία συνέχεια στην Παρασκευή, αλλά και για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και ευχαριστίες κιόλας για κάποιες έτσι μεθεόρτιες ευχές που έρχονται στη Δράμα, στην Πεντέλη, στο Κρανίδι, στη Λευκάδα, στην Ρόδο, στην Κοτσιφιά της Εύβοιας, στη Βέρεια, στα Γρεβενά. Ευχαριστώ πολύ την υπέροχη οικογένεια εκεί. Ευχαριστώ όμως και μία ακόμη φίλη που βρίσκεται εκεί και έστειλε μηνύματα. Επίσης στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη, στο Βύρονα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Ωραιόκαστρο, στην Πλατεία Μαβίλη, στο Μάτι, στο φίλο ακροατή που μας θύμισε ότι ανάμεσα στα άλλα metal συγκροτήματα υπάρχουν και οι Black Sabbath. Τι λες, όλα, Γαβριήλ, συμφωνείς? Συμφωνεί απόλυτα ο Γαβριήλ. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο σε Κερκίνη, Καλυθέα, Πτολεμαϊδα, Καρδίτσα, Λιβαδιά, Λαμία, Κρόκο Κοζάνης, Μουσθένη Καβάλας, Νέα Σμύρνη, Σπάτα, Ηλίσια, Πηλαία Θεσσαλονίκης, Νέα Πέραμο στην Καβάλα, στο Λουτράκι και σε φίλες και φίλους από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που δεν γνωρίζω ακριβώς περιοχές. Πάμε, οδεύουμε προς τον επίλογο

Τελευταίοι χαιρετισμοί στα Χανιά, στα γλυκύτα τα μηνύματα που έρχονται από εκεί και στο Νεόκαστρο. Η Μαθία στο πρόλαβα και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα ολόκληρη αυτή την εβδομάδα. Ειδικά σας ευχαριστώ για τη χτεσινή μέρα που μας έδωσε έτσι απίστευτη φόρα και δύναμη με όλες αυτές τις γιορτινές σας ευχές και τα όμορφα λόγια. Δηλαδή, ένα 3% να πιάσει. Δεν θέλουμε τίποτα απολύτως. Θα πορευτούμε τέλεια στις εποχές που θα έρθουν. Θερμές ευχαριστίες. Θα έρθει και τραγούδι ευχαριστήριο στον επίλογο. Και αμέσως μετά, Βάναδα Φέρμου στην εκπομπή θα πάρει τη σκυτάλη εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Τη βλέπω απέναντί μου να ετοιμάζεται ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που φρόντιζε τους ήχους μας, την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να και μια στυλίδα που βλέπω, την πρόλαβα κι αυτή. Χαιρετισμούς και θερμές ευχαριστίες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βλασόπουλος και Ιατρόπουλος έγραψαν το τραγούδι που ακούσαμε από την Άννα Βύσια. Αχ, να ήμουν στα χέρια σου καράβι και σε πείσμα του καιρού που μας τα χαλάει κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και κάνα δύο εβδομάδες. Σε πείσμα του πετρελαίου που αυξάνει και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Εμείς θα ταξιδεύουμε νοερά με καράβια και σε θάλασσες και με καράβια αλίτες, παρακαλώ. Τους αλίτες καράβια του Μάνου Λοΐζου και του Φονταλάδη. Γιάννης Πουλόπουλος στην ερμηνεία, Γαβρίλη Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου, Έρικ Γκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βάνο Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

Για το Γλέντι δεν ξέρω, η εκπομπή μόλις άρχισε πάντως και τα πρώτα χαιρετίσματα τα στέλνουμε στην όμορφη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε και για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε για να αναγνωντεύουμε και εμείς λίγη θάλασσα, και όλα μου τα καράβια είναι έτοιμα εδώ να σαλπάρουν. Είπαμε, οι γραμμές επικοινωνίας είναι 2 10 60 13 168 και 9, και το Viber του δεύτερου προγράμματος που μπαίνετε και μας στέλνετε. Λέτε γραπτός ό,τι θέλετε να μας πείτε. Χρήστος Νικολόπουλος, Δευτέρης Παπαδόπουλος, Χάρης Αλεξίου. Παρασκευή σήμερα, λίγο μεγαλύτερο χαμόγελο, λίγο μην φανταστείτε. Γιατί και τι να πρωτοκάνεις ένα Σαββατοκυριακό? Δουλειές, ψώνια, να ξεκουραστείς, να βγεις μια βόλτα, τι? Για μπάνιο δεν το συζητάμε τέτοιο καιρό.

και πήρατε να μας πληγώσετε, να μας πείτε ότι μόλις γυρίσατε από τον μπάνιο σας στην Πρέβεζα. Εντάξει, όταν ξαναπάτε κάντε μια βουτιά και για μας. Χαιρετίσματα εκεί, χαιρετίσματα σε εσάς που ταξιδεύετε για Ξυλόκαστρο. Και πάμε και μια βόλτα προς την Πάτρα, που αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο ξεκινάει το APFM Festival με το Φίβο Δελιβοριά, του Stolen Mic και τη Σίλια Κατράλη. Το APFM Festival είναι το φεστιβάλ που διοργανώνουν τα παιδιά από τον εξαιρετικό φοιτητικό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας. Εκεί θα γίνει, στον κήπο του Σκαγιοπουλίου, μέσα στο κέντρο της πόλης και με ελεύθερη είσοδο. Και πάμε να ακούσουμε Φίβο Δελιβοριά, στο κάθε Σεπτέμβρη, και ας είναι ακόμα Μάιος.

Η Ελευθερία Ερβανιτάκη τραγούδησε ζωντανά το τραγουδί του Κώστα Γιαννίδη. Τα χαιρετίσματα έχονται να σας βρουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Πύρονα, το Παλιοσέλιο Ανίνο, τη Χαλκίδα, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, το Λαγονίσι, τα Χανιά και το Ηράκλειο που είναι στην παρέα μας και την Θεσσαλονίκη. Και πάμε να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα, 22 Μαΐου του 1924, γεννήθηκε ο Σαρλς Αζναβούρ, ο Γάλλος αρμένικης καταγωγής τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, ακτιβιστής, διπλωμάτης, με παραπάνω από 1200 τραγούδια που ηχογράφησε και που έχουν ερμηνευτεί σε 8 γλώσσες. Ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της Γαλλίας, τον συνέκριναν με τον Φρανκ Σινάτρα. Και πάμε να τον ακούσουμε εδώ να τραγουδά με την ιδιαίτερη χαρακτηριστική και μοναδική φωνή τενόρου, που διαθέτει καθαρή και δυνατή στις υψηλές νότες και βαθιά και χάλκινη στις χαμηλές.

Ασδαβούρ και Ιλφο Σαβά, το που σημαίνει πρέπει να ξέρεις, πρέπει να ξέρεις, με τον επόμενο τίτλο. Πάμε να το συνδυάσουμε, πρέπει να ξέρεις το πόσο λίγο, του Μιμ Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη και την Χριστιανά να τραγουδά αυτό ακριβώς, το πόσο λίγο.

Εμάς μας ενδιαφέρει αρκετά το ενδεχόμενο να βρεθούμε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, σε αυτή την ειδική αίθουσα του Καφέ Μπιστρό του, το Σάββατο 23. Εκεί θα δώσει τη δική της συναυλία η Βασιλική Μιχαλοπούλου, που την ακούμε εδώ στα ενδεχόμενα. Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη είναι ο Γιώργος Καψάσκης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ούτε εγώ μετανιώνω που είμαστε εδώ παρέα με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου, τη Σοφία Βόσου και του Μανώλη Λιδάκη, να τραγουδάμε όλοι μαζί. Εμείς τραγουδούσαμε εδώ, δεν ξέρω τι κάνατε εσείς, αλλά νομίζω πως και εσείς σίγουρα τραγουδήσατε μαζί μας. Με τους χαιρετισμούς στο Γοργόμυλο της Φιλιππιάδας, στη Θεσσαλονίκη, στο παλιό Καρλόβα Σισάμου, τον Κρόκο Κοζάνη, στην Πηλαία, την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Ψαρή Φοράδα του Ηρακλείου Κρήτη, στο Θερμαϊκό, το Ηράκλειο της Κρήτης και αυτή την πόλη που δεν ξέρω που βρίσκεται, το Σβάμπαχ, από όπου ξεκινάτε τώρα να πάτε στο Βερολίνο, γιατί παρακαλώ για να ακούσετε συναυλία του Μάλαμα και της Ιουλίας Καραπατάκη. Καλά να περάσετε, τέλεια να περάσετε και εμείς θα σας συνοδεύουμε στο δρόμο με τραγούδια. Αλέκα Καρελίδου, Δημήτρης Μητροπάνος, Μάριος Τόκας στη μουσική, Κώστας Φασουλάς στους στίχους, αυτά τα δίδυμα φεγγάρια τα ξεπέραστα. Εν τω μεταξύ με έχετε τρελάνει ότι κάνετε όλοι μπάνιο έτσι στη θάλασσα. Προφανώς είναι αλλιώς ο καιρός από εκεί που κάνετε τα μπάνια σας. Αλλά εντάξει, κάντε βουτιές και εμάς, τι να πω.
1: Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω.
0: Όχι μόνο στην Πρέβεζα, και στο Λαγονίσι κάνουν βουτιές. Και είναι και ωραία η θάλασσα, μου είπαν.

Ο Κώστας Φασουλάς λοιπόν, που υπογράφει τους στίχους αυτό το τραγούδι και που είναι και παραγωγός του δεύτερου προγράμματος, αυτό το Σάββατο στη δεύτερη του ώρα θα έχει μια ώρα εκπομπής με τραγούδια της Βίκης Μοσχολιού, μια και σαν αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου γεννήθηκε αυτή η μεγάλη φωνή το 1943.

Τους χαιρετισμούς μας στην Αιγουμενίτσα, στην Ερμιόνη Αργολίδας, στο Όσλο, στο Μαρούσι, στη Λιβαδιά, στο Κηλικείο, στο Λουτράκι, που τώρα αυτό που μου γράψατε εδώ πολύ με ανησυχεί εμένα. Εμείς λέει κάνουμε όλο το χρόνο μπάνια και μέχρι και Καρχαρίες έχουν ζηλέψει και γοντοζυγώνουν. Δύο κρούσματα στη γειτονιά μας μέσα σε λίγους μήνες. Μία την πρωτοχρονιά στο Λουτράκι και πριν από λίγες μέρες στα Λουτρά της ωραίας Ελένης, και τις δύο φορές έξω. Μια απόλαυση είχαμε κι εμείς, θα την κόψουμε κι αυτή στο τέλος. Τι έγινε ρε παιδιά, το ακούσατε κι εσείς αυτό με τους Καρχαρίες? Μικρή είναι βέβαια, δεν είναι μεγάλη, αλλά που είναι έξω, εκεί που πας να πάρεις το ποδαράκι στο νερό, εκεί κολυμπάνε. Περίεργο κι αυτό, να το κοιτάξουμε. Και να γυρίσουμε λίγο πίσω στην Αστροφαγκιά, στον Βασίλη Τσιτζάνη που τον συνοδεύει Βίκη Μοσχολιού σε αυτό το τραγούδι, και να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδησε τους στίχους του Μιχάλη Κανά και τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Να σας θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου θα δώσει τη δική του συναυλία την Δευτέρα που μας έρχεται στη Ρωμαϊκή Αγορά, Δευτέρα 25 Μαΐου.

Ότι γίνεται στο Θέατρο Τέχνης Κάρλος Κούν, εκεί που Φωτεινή Βελεσιότου εμφανίζεται με τις αιαρινές εξομολογήσεις σε μια unplugged βραδιά γεμάτη συνέστημα, μνήμη και σύγχρονες ερμηνείες. Εδώ την ακούμε από την ερμηνεία της στα μουσικά γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα να τραγουδά το «Έτσι είναι οι άνθρωποι» και να τη συνοδεύει βέβαια ο Γιώργος Νταλάρας. Σταύρος Κουγιουμτζής, Σώτια Τσότου.

Να σας στείλουμε και τα χαιρετίσματα στην Ηλιούπολη και στην Πτολεμαΐδα που ετοιμάζεται για πολύ βροχή. Να θυμίσουμε τη συναυλία την αφιερωμένη στην ασφάλεια των τεχνικών στη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου, του τεχνικού που έχασε τη ζωή του πέρυσι στους δρόμους από συναυλία σε συναυλία. Γίνεται αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη με πλήθος καλλιτεχνών να ερμηνεύουν, και μια άλλη συναυλία γίνεται την Κυριακή αυτή στην Θεσσαλονίκη, τη διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη και το Γραφείο Νεότητας. «Η ζωή μου ο άλλος» είναι ο τίτλος της, και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη και η Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος θα βρεθούν εκεί. Θα γίνει στο Θέατρο Δάσους και τα έσοδα θα διατεθούν σε υποτροφίες φοιτητών.

να στείλουμε τους χαιρετισμούς και στο Χαλκούτσι Οροπού και να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 2. Ευχαριστούμε τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο, την Ερική Τζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και βέβαια όλους εσάς. Και πάμε με ένα τραγούδι με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου που εσείς σας έλειψε η φωνή του και θέλετε να την ακούσετε. Πάμε μαζί να ακούσουμε το Αργά Είναι Πια Αργά από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, να είστε καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από το Πάνω Ξωστό μου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει το Final Four Μαρίλια. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ξεκινάει από σήμερα στις 6. Ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή Παρασκευή και Κυριακή είναι το Final Four. Το Σάββατο είναι κάτι άλλο που δεν θα γίνει ποτέ σαν το άλλο που είδαμε τις προάλλες. Γιατί είδα και διάφορες δηλώσεις. Πήγαμε, λέει, για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που χαλάει τόσο κόσμο. Δεν ξέρανε ούτε τη μουσική ούτε τραγούδια κάποιοι από τους 92.000 θεατές που πήγαν εκεί. Ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτοί δεν θα γίνουν ποτέ σαν τους άλλους και μουσικά, αλλά και από πλευράς απήχησης στο κοινό. Αυτοί που θα πάνε να τους δουν το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί γίνονται όλα. Έχετε το νου σας. Ξέρουν πολύ καλά τι θα πάνε να ακούσουν. Εδώ. Στις ροκ συναναστροφές.

Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων αυτή την ώρα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Για τα μηνύματα που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Για τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber, βάλτε στην αναζήτηση όσοι και όσοι ακόμα δεν έχετε συνδεθεί. Στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και επικοινωνείτε και εκεί μαζί μας. Είναι μερικά χαρακτηριστικά του τι συμβαίνει, μηνύματα. Η Αθηνά μου γράφει: ήρθα ειδικά από την Ιταλία. Ηλία με τους Maiden, φυσικά, έτσι, σε αυτό που ρωτάς. Η Σεμέλη μου γράφει: νομίζω το καλύτερο, είναι και άλλα που έχουν έρθει σε αυτό το πνεύμα. Ναι, ακούγεται ότι είναι Maiden, βεβαίως. Τι πιο χαρακτηριστικό λοιπόν από το να γίνεσαι χαρακτηριστικός, από το να αφήνεις σήμα, αποτύπωμα και χωρίς να πούν ότι καλά, αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι, είναι από εκείνο το άλμπουμ το 82, έτσι, το θρυλικό και πολύ αγαπημένο στην Ελλάδα, αυτό που τέλειωσε. Αλλά είπαμε, έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο και τόνο να αφήνει αυτό το σχήμα, το αποτύπωμά του, να ξέρεις δηλαδή από τις πρώτες νότες κιόλας ότι είναι αυτή. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Ειδικά και στην εποχή μας που εντάξει, τα έχουν τα χρονάκια τους οι άνθρωποι, δεν λέμε ότι είναι έφηβοι όπως ήταν τότε που ξεκινούσαν, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον, ειδικά για εσάς τους νεότερους που καταλαβαίνω ότι θα κατακλείσετε εκεί τον συγκεκριμένο χώρο. Καλά να περάσετε.

Manita Rock, λοιπόν, το μυρολόι της Πίνδου στην νεότερη του εκδοχή, αυτό που τέλειωσε. Ευχαριστώ θερμά όλους και όλες σας που αυτή την ώρα επικοινωνείτε μαζί μας, στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, χαιρετίσματα στους φίλους μας στη Λάρισα, στους φίλους μας στο Βόλο. Είναι τα μηνύματα και από το εξωτερικό που έρχονται πολλά. Και εδώ μου γράφεται ότι έρχονται και από τη Γενέβη τα παιδιά να δουν τους Iron Maiden. Εντάξει, είπαμε, υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα για αυτούς που ξέρουν το σχήμα, για αυτούς που αγαπούν το σχήμα, που ενδεχομένως έχουν ξαναδεί ή ενδεχομένως δεν τους έχουν ξαναδεί ακόμα. Το κοινό, χαίρομαι που συμφωνείτε, θα είναι απολύτως πιο συνειδητοποιημένο για αυτό που θα ακούσει, γνωρίζοντας τι ακριβώς πάει να ακούσει σε σχέση με τους Metallica. Αυτό το επαναλαμβάνω για σας που ρωτάτε τι είπα νωρίτερα, κάνοντας συσχετισμό. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο συγκροτημάτων. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Έτσι. Και δεν θα το αναλύσουμε τώρα, δεν είναι τις παρούσεις, γιατί θέλω κυρίως να προλάβουμε να ακούσουμε αυτό εδώ.

Ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούσατε, αετή από το Λυκαβητό για τους Πολ. Με αυτό θα πάμε στους τίτλους, αφού τους έχουμε πάνω, τους Πολ, και είναι από τα αγαπημένα, πάμε εκεί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnews Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Ελ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ακούσατε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτό που τραγούδησαν οι τέσσερις τους μαζί, ο Γιώργος Μαρίνος στο τέλος, το είχαμε παίξει και σε εκείνο το αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαρίνο, ο Δημήτρης Ψαριανός, εξαιρετικός, αλλά ήταν οι δυο τους εδώ από τους Πολ, ο Κώστας Τουρνάς και ο Ρόμπερτ Βίλιαμς, από εκείνη την ηχογράφηση του 1976 στην εκπομπή του Γιώργου Μαρίνου. Παρεπιπτόντως έπεσε στα μάτια μου, στην αντίληψή μου θα έλεγα, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά που κυκλοφορεί αυτήν την εποχή. Θα μάθω περισσότερα και θα σας πω. Έχει, σίγουρα θα έχει, πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι κι αλλιώς πρόκειται για έναν καλλιτέχνη, για έναν άνθρωπο που δεν έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας για τίποτα περισσότερο από την πορεία του την καλλιτεχνική, και καταλαβαίνετε εσείς που τον παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια τι ακριβώς εννοώ. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός Ελλάδος. Μας ακούτε από το ερτέκο.gr. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα.

Έχουμε μιλήσει ξανά για τους Bicycle. Έφτασε στα χέρια μου όμως ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Θα μεταδώσουμε κάτι την επόμενη εβδομάδα. Καλά να είμαστε όλοι μας, να είμαστε καλά. Σχετικό με τον Θόδωρο Παπαντίνα, τον Τέρι Παπαντίνα, εδώ από το σχήμα του τους Bicycle στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αλλά ο Παπαντίνας, βέβαια, έχουμε πει ξανά την ιστορία, στη δεκαετία του 70 ήταν και σε τουλάχιστον ένα ακόμα σημαντικό συγκρότημα.

Οι παλιότεροι φίλοι μας που μένουν στη Θεσσαλονίκη και στα Πέριξ ξέρουν τι λέμε τώρα, μιλώντας για φρατέλη και μακεδονομάχους. Μακεδονομάχοι ειδικώς με Θοδωρή Παπαντίνα στην κιθάρα, Γιάννη Καντζό κιθάρα επίσης, Μάκη για πράκα στον μπάσο, Λεωνίδα Σταματιάδη στα ντραμς και στη φωνή, στο τραγούδι.

στο δέντρο της ελληνικής μουσικής, όταν οι παλιότεροι άκουσαν τον Νίκο Παπάζογλου να προχωράει από τον λαϊκό κλάδο, δεν αμφέβαλαν ούτε και τότε πως είχε πολλά να δώσει ένας που είχε ανακατευθεί με τη ροκ μουσική νωρίτερα, πριν παίξει τα λαϊκότροπα, τα λαϊκά αν θέλετε, τα συνταρακτικά αυτά που έκανε αργότερα, Χαράτσι και λοιπά, όχι μόνος του βέβαια, με τους δημιουργούς, με τους συνθέτες, τους στιχουργούς, είναι γνωστά όλα αυτά. Τώρα δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Το σχόλιο είναι μόνο γιατί δεν αμφέβαλε κανείς, ούτε και το φανατικό κοινό του, των ας πούμε, όχι ας πούμε, των λαϊκών τραγουδιών, ότι ο Νίκος ήταν ροκ περισσότερο από πολλούς, πάρα πολλούς άλλους που το διατυμπάνιζαν. Θυμίζω πως στην Αθήνα είχε παίξει ένα βράδυ, δύο, κάτι τέτοιο, μας έχουν διηγηθεί την ιστορία, και με τους MGC. Έπαιξαν ένα βράδυ και την άλλη μέρα τον ψάχνανε και είχε φύγει και γυρίσει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστά όλα αυτά όμως, και σε όσους δεν είναι γνωστά είναι εύκολο πια να αναζητηθούν, όχι τόσο εύκολο καθώς οι άνθρωποι που τα δημιούργησαν ο ένας μετά τον άλλον να αποχωρούν, αλλά είπαμε, ευτυχώς έχει καταγραφεί αυτό το υλικό των Μακεδονομάχων πριν, τον Bicycle νωρίτερα, και αυτά εδώ του Παύλου, που κι αυτός συνεργάστηκε βέβαια με τον Παπαντίνα για ένα φεγγάρι που λένε.

Εδώ με τους απροσάρμοστους ο Παύλος βέβαια, έτσι, από το άλμπουμ Εν Λευκό. Απροσάρμοστοι δηλαδή Βασίλης Πετρίδης και Οδυσσέας Γαλανάκης, Αλέκος Αράπης στον μπάσο, έτσι, Άκης Σημειριώτης στα ντραμς και παραγωγός ο Δημήτρης Ταμπόσης με την ιστορία που την έχουμε διηγηθεί αλλού. Την ξέρετε εσείς που μας παρακολουθείτε ευρύτερα, θα έλεγα. Το στείλαμε αυτό στον συνονόματο τον Πάνο που έχει τα γενέθλιά του και είναι στην Ολλανδία και μας ακούει, να είναι καλά και του χρόνου καλύτερα, Πάνο. Η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντες έρχεται εδώ στο δεύτερο για τα περαιτέρω, τη δική του εκπομπή δηλαδή, το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ, στο δεύτερο, είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθείτε και πάλι τη Δευτέρα με τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαν, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.

με αυτόν τον ταχυδρόμο. Αυτό ήταν και ο τίτλος του οριστικού θέματος με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και σας λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίτης στα λόγια και τα τραγούδια, Νόρα Σινεμάτικ ή η Ελεονόρα Μανώνα, η δημιουργός από το μουσικό θέμα που έφυγε, η Ελεονόρα Μανώνα, δημιουργός και τραγουδίστρια σε αυτό που έρχεται.

Έγραψε και τραγούδισε η Ελεονόρα Μανώνα, κορίτσι ισοστρεφές, από το πιο πρόσφατο ομότιτλο άλμπουμ της, και εμείς, μια που είμαστε ακόμα στο Μάη, το επόμενο κορίτσι δεν μπορεί παρά να είναι το κορίτσι του Μάη. Πολύ πίσω στο χρόνο, διεθνής επιτυχία τραγουδισμένη από τον Πασχάλη και τους Ολυμπιανς.

Και σε αυτό το κλίμα, άλλο ένα τραγούδι που έρχεται από το εξωτερικό και στα ελληνικά με τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου, τραγουδήθηκε από τους Idols με τον τίτλο «Σου δώσα την αγάπη μου».

σε μια τζάζι ατμόσφαιρα, ένα από τα κομμάτια του Μίμι Πλέσσα που ίσως δεν έχουμε ακούσει τόσο πολύ όσο άλλα, ήταν η Σούλα Μπριμπίλη και το «Θα σου δώσω», μετά από το «Σου δώσα την αγάπη μου», από τον «Αόριστο στο μέλλοντα». Αλλά μιλώντας για αυτήν την πλευρά του Μίμι Πλέσσα, να πάμε σε κάτι που έχει ακουστεί, πολύ τραγουδηθεί, πολύ διασκευαστεί. Μίμις Πλέσσας, Δανάη Στρατηγοπούλου, εδώ με την Τζενιβάνου, αν σ' αρνηθώ.

Και άλλο ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει από την Τζένι Βάνου στη δισκογραφία, τραγούδι του Μίμι Πλέσα. Και εδώ είναι ένα τραγούδι του Μίμι Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη, όταν ηχογραφεί το στους Ραδιοθαλάμους του Ζαπίου έφερε τον τίτλο «Φτώχο γειτονιές». Όταν όμως πια βγήκε σε δίσκο, ο τίτλος έγινε «Πέρασε ήλιε». Με το κορτέτο του Μίμι Πλέσα, μια πολύ ωραία ηχογράφηση, είναι αναμούσχουρη σε αυτό το τραγούδι του Μίμι Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη από το Radio Days, το άλμπουμ με τις ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις της Νανας Μούσχουρη.

σε αντίστοιχο κλίμα, τραγούδι που το έχουμε ακούσει από τα Ναμούσχουρη, εδώ τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νικουγκάτσου, είναι ο Γιάννης Βουγιατζής. Για σένα την αγάπη μου μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 αέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: τίποτα.
1: Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, και αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Υπόσχεση, Πολυξένη Καράκογλου, και στην ερμηνεία και στην σύνθεση. Εδώ ήταν και δική της η στίχη, ενώ σε ένα άλλο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, όπως και σε αρκετά άλλα, όχι μόνο σε ένα, σε αρκετά άλλα από αυτό το ψηφιακό άλμπουμ, η στίχη είναι της Αθηνάς Σπανού και είναι ο πρώτος χορός σου.

Πόλιξεν Καράκογλου στην ερμηνεία και τη σύνθεση, η Αθηνά Σπανού στους στίχους από το ψηφιακό άλμπουμ «Η υπόσχεση» ήταν ο πρώτος χορός και πιο πίσω στον χρόνο για τον πρώτο χορό του Νίκου Πορτοκάλογλου και τον Φατμέ.

Ο πρώτος μου χορός, ο τίτλος του τραγουδιού, και «Σήκω ψυχή μου» από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, «Γέλα ψυχή μου» από τη Μελίνα Κανά, στο τραγούδι του Κώστα Παρίσι.

Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας για Ελαπουλή μου μέσα από τα ζεστά ποτά. Πόσο μεγάλη εντύπωση μας είχε κάνει εκεί κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 80 αυτό το άλμπουμ, και μπορεί να ξεκίνησε από το Ρίτα Ριτάκι, όμως όλα τα τραγούδια του, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, όλα όμως ακούστηκαν, ένας από τους, κατά την ταπεινή μου άποψη, σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, και από εκεί και αυτό το Γέλα Πουλί μου. Και αυτό είναι το ξενιτεμένο μου πουλί.

από Μαντζουράνα στο Κατόφλι και από την παράσταση τότε του Γιώργου Αρμένη, ο Χρήστος Λεοντής και Ξενιτεμένο μου πουλί με τον Γιώργο Μπαγιώκη εδώ, και ο γυρισμός του Ξενιτεμένου για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, ποίηση του Γιώργου Σεφέρη από τον δίσκο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους, Γιάννης Μαρκόπουλος ο συνθέτης, Ιωάννα Κιουρτσόγλου και ο Λάκης Χαλκιάς το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, αφού όμως πρώτα ευχαριστήσω τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης είναι εδώ για τη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα. Από τον Σιντερή Πριντίζη τα λέμε πάλι τη Δευτέρα απόγευμα στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Στου δειλινού του Ιλάχρου αποκοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Κι ήρθε και κατακάθισε

0: Ζωντανή ηχογράφηση από το άλμπουμ Έξω από το Θέατρο Βράχων. Ήταν αυτή η ηχογράφηση. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε. Ήταν ο Διάφανος που τραγούδησε ο Σωκράτης Μάλαμας, ο οποίος, σας λέγαμε και χθες, πρόσθεσε ακόμη μια μέρα στο Θέατρο Πέτρας. Τρίτη συναυλία κατά σειρά. Για όσους δεν είχατε βρει εισιτήρια για τις δύο πρώτες, καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες. Παίζουν τα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και δεν ξέρω αν είδατε αυτή τη φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ένας φωτογράφος με τηλεφακό από την Πάρνηθα φωτογράφησε με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε πρώτο πλάνο την Ακρόπολη και σε δεύτερο πλάνο στο βάθος αυτόν τον ουρανοξύστη που κατασκευάζεται στο Ελληνικό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σίγουρα το ότι είναι ένας τηλεφακός, αυτό μπορεί να δημιουργήσει έτσι μια, ας το πούμε, οφθαλμαπάτη και να φαίνεται τεράστιος σε σχέση με την Ακρόπολη ο ουρανοξύστης, όπως και ένα καράβι, ας πούμε, στη θάλασσα από την Πάρνηθα. Τέλος πάντων όμως, επειδή δεν είστε όλοι από Αθήνα και δεν ξέρετε γιατί ακριβώς μπορεί να μιλάω, είναι μια φωτογραφία που δείχνει, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι του τελευταίου καιρού, δείχνει τη δυστοπία αυτής της πόλης. Αν την αναζητήσετε θα τη βρείτε. Και βλέποντας αυτή τη φωτογραφία σκέφτηκα, θυμήθηκα αυτό το τραγούδι από το άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη, από τον Μπρανκαλεόνε. Είναι το «Ερχόμαστε από τον ορίζοντα» και στην αρχή τα λόγια που ακούγονται είναι η φωνή της Αγγελικής Παπαθεμελή.
1: Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124.

της βιβλιοθήκης. Το έτος 2089, ο Σέσαρ Βαγέχου θα διαβάζεται στα τούμπα.

0: ξαναδείς, θα εξαφανιστεί.
1: Η ποιήση δεν θα εξαφανιστεί, ερχόμαστε από τον ορίζοντα, είναι ο τίτλος του τραγουδιού από το άλμπουμ Branca Leon, ένα φοβερό άλμπουμ που παρουσίασε ο Παύλος Παυλίδης το 2024, έχει έρθει εδώ, το είχαμε παρουσιάσει στις Αδέσποτες Νότες. Το μουσικό απόσπασμα, επειδή με ρωτάτε, με τη φωνή της ηθοποιού Αγγελικής Παπαθεμελή που ακούγεται στην αρχή του κομματιού, είναι από το θεατρικό μονόλογο Φυλαχτό, που είναι βασισμένο στο μόνιμο έργο του Ρομπέρτο Μπολάνιο, σε σκηνοθεσία της Μάγδας Κόρπη και μετάφραση του Κρήτονα Ηλιόπουλου, που έλαβε χώρα στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βοιατζής στη σεζόν 21-22. Και είναι φοβερό πως μια φωτογραφία μπορεί να αρχίσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ευρύτερη για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως είχε γίνει και με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής, όπως συχνά συμβαίνει, όπως συμβαίνει τώρα και με αυτή τη φωτογραφία, όπου φαίνεται πίσω από την Ακρόπολη ο ουρανοξύστης που ετοιμάζεται. 200 μέτρα θα είναι αυτά στο ύψος, και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τις πόλεις θηρία με πηγαίνει σε αυτό το τραγούδι.

Πάρε με, ο Γιάννης Χαρούλης εδώ τραγουδάει Μιχάλη Κουμπιό και Μιχάλη Νικολούδη από το άλμπουμ «Γύρω μου και εντός». Ο Γιάννης Χαρούλης που ετοιμάζει καινούργια τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου να ερμηνεύσει για δεύτερη φορά. Θα κάνουμε ένα κύκλο τραγουδιών μαζί και θα πάμε τώρα στη Μαρία Παπαγεωργίου, αφού πούμε για την μπασκετική βραδιά σήμερα. Είναι η ώρα του Ολυμπιακού που αντίπαλος της Φενέρμπαχτσε θα προσπαθήσει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που θα βρει απέναντί του τη Ρεάλ τη Βαλένθια την Κυριακή, ένας ημιτελικός που θα μπορούσε να είναι και τελικός αυτού του Final Four. Ξέρω ότι πάρα πολύ ετοιμάζεστε για να δείτε αυτό το παιχνίδι από όπου και αν μας ακούτε, και πάμε τώρα στη Μαρία Παπαγεωργίου που διασκευάζει εδώ Μάνο Χατζηδάκη

Έτσι συμβαίνει όταν η ανάσα σμίγει με τον αέρα της πόλης, με τον άνεμο της πόλης, με αυτό το αεράκι το ωραίο, τότε είναι που η πόλη γίνεται μαγική. Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου σε αυτή την πολύ ωραία διασκευή. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Την μαγική πόλη» του 1954. Ήταν και αυτή μια νεορεαλιστική δραματική ταινία, επηρεασμένη από παρόμοιες ιταλικές ταινίες του είδους, που ήταν πάρα πολλές στις αρχές της δεκαετίας του 50. Μια ταινία για τους αγώνες των καθημερινών ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια της δεκαετίας του 50, στην δημοφιλή σήμερα συνοικία της Αθήνας, το Δουργούτι, ο νέος κόσμος που λέμε. Εκεί δίπλα είναι αυτή η μικρή συνοικία που ακόμη κρατάει αυτόν τον παλιό χαρακτήρα σε κάποιο βαθμό. Και θα μείνουμε λιγάκι ακόμα στην πόλη, όπως εδώ η Λίνα Νικολακοπούλου με το δικό της μαγικό τρόπο τη δίνει αυτή την εικόνα, την εικόνα κάτω από την Ακρόπολη, και είναι από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά, η μουσική του Νίκου Αντίπα,

Το σημαντικό και το ασήμαντο, αυτά τα δίπολα της πόλης, αυτή η αντινομία της πόλης. Και έχει δίκιο η Μαρίλια που λέει ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που έχουν μια νοσταλγία χωρίς να το προσπαθούν ιδιαίτερα. Ο Νίκος Κουρουπάκης και η Χρυσούλα και η Χαγιόγλου εδώ τραγούδησαν κάτω από την Ακρόπολη, και όσο μας μένει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, θα πάμε με τον Ένιο Μωρικόνε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη Διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnic News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιο σε ακολουθία τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη και η οποία έφυγε χθες, ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη κλειδίσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε αδέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Με Αρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και δεν πάει πολύ καιρός από όταν κυκλοφόρησε η ιστορία των τερμιτών από τα μάτια του συνιδρυτή του συγκροτήματος, του Παύλου Κικριλή, όπου καταγράφει με το δικό του τρόπο την ιστορία του συγκροτήματος. Στην εισαγωγή του βιβλίου υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες για τους τερμίτες. Μία από αυτές είναι και του Γιώργου Νταλάρα, που λέει πως ήταν πριν πολλά χρόνια, αλλά το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, την πρώτη φορά που με συνάντησε ο Λαβρέντης. Μου μίλησε πολύ αυθόρμητα και μου πρότεινε να ακούσω κάτι. Το συμπάθησα αμέσως και είδα στα μάτια του ότι είχε μια σιγουριά, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να του πω όχι. Το πρώτο επίσημο ραντεβού έγινε στο παλιό σπίτι που έμενα στη Φραγκοκλησιά, στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Ήρθε με τον Αντώνη Μιτζέλο, τον Παύλο Κικριλή και τον Δημήτρη Βασαλάκη. Ακούσαμε τη σκόνη στο κασετόφωνο και είπα μέσα. Ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις και με το μοναδικό Μπαχ, τον Γιάννη Σπυρόπουλο. Φυσικά και ηχογραφήσεις που ήταν χαρά Θεού. Γέλια, πλάκες, χαρές, συζητήσεις ατελείωτες και ποτέ μα ποτέ μια πικρή κουβέντα. Ούτε καν διαφωνία, γράφει ο Γιώργος Νταλάρας. Στις συζητήσεις μας ο Λαβρέντης και τα παιδιά μου αποκάλυψαν ότι αν και γνώριζαν ότι το πάθος μου ήταν το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, ένιωσαν ίσως και λόγω της κιθάρας ότι θα πήγαινα καλά και με τις μπαλάντες. Ότι θα τα πήγαινα και με αυτές τις μπαλάντες καλά. Μπορεί να είχαν ακούσει ότι ξεκίνησα έφηβος με τα συγκροτήματα. Όπως και να το κάνουμε, το ποδήλατο δεν ξεχνιέται άμα το μάθεις μικρός. Αγάπησα πολύ αυτά τα παιδιά, γράφει ο Γιώργος Νταλάρας. Τα ξεχώρισα για το ήθος τους, τη συντροφικότητά τους, τη σεμνότητα και την παιδικότητά τους που δεν ήταν καθόλου αφέλεια. Είχαν αγωνίες, προβληματισμούς και ήταν άνθρωποι σκεπτόμενοι.

Λέτζος και Χρήστος Λεοντής. Βέβαια ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε Έρωτας Αρχάγγελος, και ακόμη ένα ζαϊμπέκικο εδώ, αυτή τη φορά με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη, το δημιουργικό δίδυμο.

Αν φτιάχναμε συλλογές όπως παλιά, ή σε κασέτες, ή σε CD, ή σε φλασάκια, ή τέλος πάντων ένα playlist στο Spotify, ας πούμε, με τα ζεϊμπέκικα που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, τους στίχους για ζεϊμπέκικα που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, θα ήταν μια καταπληκτική λίστα. Αυτή, όπως θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ήταν σίγουρα μέσα σε αυτό το playlist. Εδώ θα αλλάξουμε το συνθέτη από το Σταμάτη Κραουνάκη, θα πάμε στο Θάνο Μικρούτσικο.

Ξανά τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, εδώ διασκευή που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας, το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, η μουσική από το άλμπουμ «Τι δεν έμαθε ο Θεός», ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη Μίλβα σε πρώτη εκτέλεση, και πάμε τώρα σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Όταν λέμε ολοκένουργιο, ολοκένουργιο, κυκλοφόρησε σήμερα είναι Φέλη Φασούλη που γράφει ίδια και τους στίχους και τη μουσική, ερμηνεύει κιόλας και κυκλοφορεί ως ψηφιακό σίγγλ με τον τίτλο «Πυργινή και θάλασσα».

Αυτό ήταν το ολοκένουργιο τραγούδι της Νεφέλης Φασούλη. Έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Ευθεία αναφορά εδώ στη Δέσποινα Βανδύ. Τι κάνω μόνη μου μες στο σαλόνι μου. Βέβαια, ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει τραγουδήσει Πυργινή και Θάλασσα το 1957 σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και μουσική του Στέλιου Χρυσίνη. Θα το ακούσουμε μια άλλη φορά του Στέλιου Καζαντζίδη το Πυργινή και Θάλασσα. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες, τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την ακρόαση. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος, Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Βασιλική λοιπόν που πήρε τόσο σοβαρά τον έρωτα και αποφάσισε να κάνει τα ακραία, λοιπόν ίσως δεν χρειάζεται, όλα μια ψυχραιμία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα θα πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, ο Γιώργος Κεύβης φροντίζει τον ήχο και σήμερα ετοιμάζοντας την εκπομπή αναρωτήθηκα αυτό το Μαρίφ που κατέληξε η Βασιλική, τι γίνεται, τι ταξίδευε. Μου φάνηκε ότι ήταν κάπου εκεί σε αραβικές περιοχές, στη Βόρεια Αφρική ενδεχομένως, και βρήκαμε ότι το Μαρίφ είναι μια τουρκική ονομασία παλιάς γειτονιάς της Βέρειας. Έξω λοιπόν και ο συντοπίτης Νίκος Γιώγαλας βρήκε τους στίχους τους παραδοσιακούς και μελοποίησε έξοχα χαριζοντάς μας αυτό το τραγούδι. Καλώς ορίσατε και συνεχίζουμε. Τι λάθος κάνω?

Ένας από τους λόγους που μου αρέσει αυτό το τραγούδι είναι ότι ψάχνει ο ήρωας τις δικές του πράξεις να βρει τα στραβοπατήματα, μην αναζητώντας αιτίες σε άλλους. Τι λάθος κάνω λοιπόν, το έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο διπλό CD με τον τίτλο «Ίσως», ήταν η συμμετοχή του Γιάννη Χαρούλη. Και στη συνέχεια, Παντελής Θαλασσινός, θα πάμε στα νυχτά, στη Σέριφο ήσουν πουλή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στη Σέριφο λοιπόν η Σομπουλή και μια πολύ ωραία βόλτα κεντρικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο από τη Σέριφο στη Ρόδο. Η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου, Παντελής Θαλασσινός, και στη συνέχεια θα ακούσουμε πρώτη φορά απόψε, όχι γενικότερα πρώτη φορά στην εκπομπή μας, το φωνητικό σύνολο Ανκόρ. Είναι γραμμένο με λατινικά. Ανκόρ, δύο λέξεις, αν και κορ, που προφανώς παραπέμπει στο γαλλικό Ανκόρ. Εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζουν η Ανκόρ, που είναι ένα φωνητικό σύνολο που απαρτίζεται από 10 υπέροχες φωνές, και η καινούργια του ηχογράφηση είναι για μένα προσωπικά από τα πιο αγαπημένα μου παραδοσιακά μας τραγούδια, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», που έχει καταγωγή την Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη, Σιάτιστα, από εκείνα τα μέρη είναι. Λοιπόν, και είναι χωρίς όργανα, είναι μόνο φωνητικά. Αξίζει να πούμε ότι συμμετέχουν αλφαβητικά η Βαλσαμία Αθανασιά, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, ο Κωνσταντής Δεσπότης, η Σοφία Κουνέλα, η Κάση Λάζαρη, η Μαρία Μιχαλάκα, η Στεφανία Μοροζίνη, ο Βαγγέλης Νικολιδάκης, η Γιούλη Φιλιππίδου, και ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει η Καλή Βανδόρου. Η διασκευή υπογράφεται από τον Σαββάρα Κιντζάκη. Λοιπόν, Ανκόρ και «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα»

Έξοχη διασκευή, encore στο τι ήθελα και σ' αγαπούσα, παραδοσιακό από τη Δυτική Μακεδονία, Κοζάνης Γιάτιστα εκείνη την μεριά, και ετοιμάζουμε βαλίτσα και ανοιγόμαστε ξανά Αιγαίο με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει ο Γιάννης Παπαγεωργίου για το πρωινό ξύπνημα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, και τον κύριο Δημήτρη Μεϊδάνη.

Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, τόσο απλό και λέει ωραία πράγματα τη ζωή στο αναπάντεχο και ετοιμάζω τη ζωή σε μια βαλίτσα. Λοιπόν, τι σύμπτωση, λαμβάνουμε φωτογραφίες από τον Πειραιά που επιβιβάζεστε για μια βόλτα Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω, στις Κυκλάδες, να περάσετε υπέροχα και σας στέλνουμε το επόμενο.

αυτό το φως που δεν υπάρχει σε άλλη γη. Κώστας Λιβαδάς που έγραψε το τραγούδι αυτό για την Ελεόνα Ζουγανέλη και το μοιραστήκανε, ήταν η επιμονή. Και Θοδωρής Βουτσικάκης, άνοιξε η καρδιά, για να πάμε στις 6.30 που συναντούμε Earth News Radio 105,8 για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
6: Ναύουσα.
5: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έμπορε να το τελειώσουμε έτσι το φινάλε, σαν βορειοϋπειρώτικο μυρολόι. Να παίξουμε το άλλο το φινάλε, το εγκάρδιο, το παιδικής καψούρας. Για να

Λοιπόν, η χριστουγεννιάτικη παράσταση και άκουσα μια διαφορετική εκδοχή για τη συνεφούλα εμπλουτισμένη, ένας και μοναδικός Διονύσης Σαββόπουλος, ξεκινώντας το δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Γιώργος Κεύβης στον ήχο. Η συνεφούλα ταξίδεψε μέχρι την Εφέλη στο Μόναχο από τη μητέρα της, από την Ηλιούπολη, και το επόμενο το στέλνουμε στη φίλη που οδηγεί στην Ξάνθη, προς την Ξάνθη. Θέλω να σε ξεπεράσω από τον Φίβο Δελιβοριά.

Θέλω να σε ξεπεράζω, μα δεν γίνεται, Φίβος Δελιβοριάς, και δίπλα του ο φίλος του και συμπατριώτης μου, Σπύρος Γραμμένος, Όνα σου,

Μαραζώνω γιατί δεν μ' αγαπάς από τον πατριάρχη του ρεμπέτικου Μάρκο Βαμβακάρη, εξοχή διασκευή από τους Ιμαμπαϊλντί και τον Κωστή Μαραβέγια, διασκευή και το επόμενο που έχουν γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Βαγγέλης Γκούφας από την Ηρώσαία «Για χατήρι σου ξημερώνει».

από τις παράξενες ηχογραφήσεις, από τις σπάνιες ηχογραφήσεις τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, Τόνης Μαρούδας, «Έχω ένα μυστικό», που φυσικά το θυμόμαστε από την Αλίκη, την οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα, παρέα με Μούζα και Λιγνό, στο «Άστο το χεράκι σου», που είναι μελαγχολικό μεν, αλλά τόσο αγαπημένο τραγούδι, με τη μουσική του Κώστα Καπνίση και τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου.

Μα τι ωραία, ρομαντικά, και πάμε ως τις 7 περίπου με Κέτη Κουλιά και έναν ωκεανό που υπογράφει ο Γιώργος Φραντζολάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έλα μοντέ, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Δύσκολες απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος. Από τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του 1957, από τα πιο διάσημα ελληνικά τραγούδια και σε όλο τον κόσμο, αφού ήταν στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» που πρωταγωνιστούσε η Σοφία Λόρεν, που με υπέροχη απόδοση στα ελληνικά το τραγούδισε παρέα με το συνθέτη του τον Τάκη Μωράκη, στίχη Γιάννη Φερμάνογλου και Δανάης Στρατηγοπούλου. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Φτιάξε καφέ και έλα να σου πω.

μπαλάντο του καφέ, από τα πιο ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει η Νένα Βενετσάνου, δική τη σύνθεση άλλωστε. Μπέτη Κομνηνού έγραψε τους στίχους και μεν εξέδες και ζουμπούλια αμέσως τώρα από τους μνηστήρες.

ταξίδι από τη Δύση στην Ανατολή έκανε το Μενεξέρδες και Ζουμπούλια και τόσο δημοφιλές τα τελευταία χρόνια ξανά. Στη συνέχεια η Ελπίδα με μια σύνθεση του Λάκη Παπαδόπουλου και τους στίχους από τον Κυριάκο Ντούμου, Έτσι απλά σ' αγαπώ.

από την τηλεοπτική σειρά Τρίτο Στεφάνι στο μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή. Η μουσική του Σταμάτη Κανονάκη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου, κάπου έχουν γράψει και δύο στίχους και μια υπέροχη ερμηνεία από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Κλείνοντας, που ζήσαμε, αυτή είναι η ομορφιά, λέει πολλά, ειδικά με τρεις λέξεις μόνο. Πες μου μια λέξη όμως, γιατί και αυτή έχει βαρύνουσα σημασία.

Έλλειπα ασφαλά, ζωντανά το τρίο Σταύρος Λάντσιας και David Lynch σε αυτή την έξοχη απόδοση του «Πες μου μια λέξη». Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος, ενώ το επόμενο το υπογραφούν ο Γιώργος Μουζάκης και ο Κώστας Κοφινιώτης. Το ακούμε από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φιλές πως ήμουν λυπημένος στο Σουμιτσού κάποια βραδιά. Νίκος Ξηδάκης με παρέα την Γλυκερία και το Μανούλη Λιδάκη και αυτούς τους στίχους του Μιχάλη Γκανά από το άλμπουμ «Το πρώτο βράδυ στην Αθήνα». Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και απολύτως κλασικό από τη Μαριό Μισιρλού.

απίθανα Αργύρης Μπακερτζής και χειμερινοί κολυμβητές από το πάρκο στη Μυροβόλο και με ανάλογη παιγνιώδη διάθεση το επόμενο του Θανάση Παπακοσταντίνου από τη Μάρθα Φριντζίλα από το άλμπουμ Διάφανος το Κομωτριάκι.

0: Ξεθεώθηκα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τον Καβιτό της παλιάς εποχής με το τραγούδι με το κρασί Νίκου Παπάζογλου, η Γλυκερία και ο ίδιος ο δημιουργός του, ενώ στη συνέχεια Χάρης Αλεξίου κράτα για το τέλος, το κρατήσαμε εδώ για το τέλος. Παντελή Θαλασσινού με στίχους Ηλία Κατσούλη.

Έτσι ωραίος στίχος αυτός ο τελευταίος. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν για απόψε και για αυτή την εβδομάδα. Στη συνέχεια και στον επίλογο ο Χρήστος Γεροντίδης τραγουδά Κραουνάκι, η Μυγδαλιά. Αμέσως μετά νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Και συνέχεια κανονικά με Έλενα Διάκου και μερολόγιο, και μερολόγιο καταστρώματος. Λοιπόν, η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας και την υποστήριξή σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

ειδικά στο δεύτερο. Η ελληνόφωνη Dream Pop υπάρχει και ξεχωρίζει. Το πρώτο LP της Ολίνας με τον τίτλο «Τι σε συγκίνησε» είναι αυτό ακριβώς. Dream Pop που υπάρχει και ξεχωρίζει. Από εκεί ακούμε το «Δεν είπαν».

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ξενοφών Γκαναδάκη στους στίχους, Θανάση Παπακοσταντίνου στη μουσική, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης που τραγούδησε. Και αυτή ήταν μια ανεμόσκαλα για την αρχή της απόψινής εκπομπής. Για όποιον ενδιαφέρεται, τέλειωσε το πρώτο από τα παιχνίδια του Final Four, με τον Ολυμπιακό να περνάει στον τελικό. Και έλατε να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Εφημερίδα των Συντακτών και Βίνα Καλατζή υπογράφει το άρθρο και έχει να κάνει με αυτό το καραβάνι αλληλεγγύης που όλο ξεκινάει να φτάσει στη Γάζα. Και τελικά δεν φτάνει ποτέ. Οι 428 ακτιβιστές, οι οποίοι απήχθησαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, κρατούνταν εκεί για πολλά 24 ώρα. Σε απάνθρωπες συνθήκες, λένε οι ίδιοι, και αυτό φάνηκε από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, το οποίο έδειχνε τους ακτιβιστές να ταπεινώνονται. Οι 428 ακτιβιστές λοιπόν βρέθηκαν χτες στην Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες έρχονται σήμερα το βράδυ στην Αθήνα και καταγγέλουν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς που είχαν σαν αποτέλεσμα σπασμένα χέρια και πλευρά, δεσίματα, πλαστικές σφαίρες, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Δημήτρης Μητσοτέκης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με το Σπύρο Γραμμένο. Η Λίστα, ο τίτλος του τραγουδιού. Ένας βραζιλιάνος ακτιβιστής με το όνομα Τιάγκο Άβυλα ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο λέγοντας: «Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το πει κανείς αυτό που έχω να πω. Άνθρωποι του Global Sumut Flotilla βιάστηκαν. Αυτοί οι τερατώδεις στρατιώτες», λέει ο Άβυλα, «βίασαν τους συμμετέχοντές μας. Δεν ήταν μία, ούτε δύο, ούτε τρεις οι περιπτώσεις». «Πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής βίας εναντίον των συμμετεχόντων μας σημειώθηκαν στο δρόμο προς το λιμάνι του Άσντοτ, όπου ξυλοκοπήθηκαν ξανά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε», λέει ο Άβυλα, «μια χώρα που πιστεύει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν ισχύει για αυτήν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια χώρα που απανθρωποποιεί τους ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό».

μέσα τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα,

διαλύθηκα, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα,

Ο Σωκράτης Μαλαμάς έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδισε τα κάτωπτρα. Και ελάτε να ξαναπάμε και σήμερα στο Φεστιβάλ Κανών, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί στις Κάνες κανένας δεν μασάει τα λόγια του, ακόμα και αν το περιμένουν αυτό. Λέγαμε πριν από λίγες μέρες για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, λέγαμε χτες για τον Κεν Λόουτς. Σήμερα σειρά έχει ο Πολ Λάβερτι, ο οποίος είναι σεναριογράφος και μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών για το 2026. Ο οποίος έκλεισε την συνέντευξη τύπου της επιτροπής κατακρίνοντας το Hollywood για μαύρη λίστα, στην οποία, όπως λέει ο Πολ Λάβερτι, έχουν μπει ηθοποιοί όπως η Σούζαν Σάραντον, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Να πούμε ότι φέτος το Φεστιβάλ Κανών έχει στην επίσημη αφίσα του την ταινία «Θέλμα και Λουίς», στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σούζαν Σάραντον, η οποία βγήκε τον Φεβρουάριο και αποκάλυψε ότι έχασε τον ατζέντη της στο Χόλιγουτ αφού είχε ζητήσει δημοσίως κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς έγραψε η Σεζάρια Έβορα τραγούδι σε Ausencia, ο τίτλος του τραγουδιού. Underground ο τίτλος της ταινίας, από εκεί έρχεται το τραγούδι. Πολ Λάβερτι, σεναριογράφος και μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών για το 2026. «Μπορώ να πω κάτι ακόμα», είπε ο Πολ Λάβερτι στο τέλος της συνέντευξης τύπου. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών έχει μια υπέροχη αφίσα. Ναι, και δεν είναι συναρπαστικό να βλέπεις κάποιους από αυτούς, όπως τη Σούζαν Σάραντον, τον Χαβιέ Μπαρδέμ και τον Μαρκ Ράφαλο να μπαίνουν στη μαύρη λίστα εξαιτίας των απόψεών τους κατά της δολοφονίας γυναικών και παιδιών στη Γάζα. Ντροπή στους ανθρώπους του Χόλιγουτ που το κάνουν αυτό, λέει ο Πολ Λάβερτι. Τους εκφράζω το σεβασμό και την απόλυτη αλληλεγγύη μου. Είναι καλύτεροι από μας και τους θαυμάζω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ξέρεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα.
1: 1979 κυκλοφορεί η ρεζέρβα του Διονύση Σαββόπουλου, από εκεί ο πολιτευτής, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ποιήση Μάνος Ελευθερίου, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, ήταν ο Γιώργος Μεράντζας που τραγούδησε «Τη δίκοπη ζωή από τα τροπάρια για φωνιάδες». Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία κωμικοτραγική του νεοελληνικού κράτους 1830-1974 από τις εκδόσεις του 21ου. Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου του 1963, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι ο κύριος ομιλητής σε μια συγκέντρωση σε κλειστό χώρο που οργανώνουν οι Φίλοι της Ειρήνης. Καθώς ο Λαμπράκης μπαίνει στην αίθουσα, κάποιος τον χτυπάει με ένα ρόπαλο στο κεφάλι. Τρεκλίζει, κάνει να πέσει, αλλά τελικά βγάζει το λόγο μέσα σε έναν οριμαγδό από ουρλιαχτά των εντός εισαγωγικών αντιφρονούντων που έχουν συγκεντρωθεί έξω στο δρόμο. Το ξενοδοχείο που έμενε ο Λαμπράκης, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ήταν κοντά και τελειώνοντας την ομιλία του είπε να πάει εκεί μόνος του με τα πόδια, διασχίζοντας το δρόμο, ένα τρίκυκλο που θα περάσει στην ιστορία του εγκλήματος. Πέφτει πάνω του με δύναμη και τον ανατρέπει, αλλά δεν τον σκοτώνει. Τότε ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του τρίκυκλου, ονόματι Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, του δίνει μία με έναν λωστό και του σπάει το κρανίο. Ο οδηγός του τρίκυκλου ονομάζεται Σπύρος Κοντζαμάνης και αυτός που πηδάει πάνω στο τρίκυκλο που αναπτύσσει ταχύτητα και πάει να εξαφανιστεί ονομάζεται Εμμανουήλ Χατζιαποστόλου.

Ο Μπρένταν Μπίαν έγραψε τους στίχους, ο Βασίλης Ρώτας έκανε την απόδοση στα ελληνικά, ο Μίκης Θοδωράκης στη μουσική, η Μαρία Φαραντούρη στη φωνή, αυτό ήταν βεβαίως το γελαστό παιδί. Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία του νεοελληνικού κράτους 1830-1974 από τις εκδόσεις του 21ου. Στον τόπο της δολοφονίας του Λαμπράκη, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, βρισκόταν ισχυρή αστυνομική δύναμη για να επιβάλλει την τάξη, όπως λέγεται αλλιώς στην Ελλάδα η αταξία. Σχεδόν δίπλα στο σημείο όπου έπεσε με σπασμένο κεφάλι ο Λαμπράκης, στεκόταν ο Γενικός Επιθεωρητής Χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος, υποστράτηγος Κωνσταντίνος Μίτσου. Εκεί κοντά βρισκόταν και ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ευθύμιος Καμουτσής. Είδαν το έγκλημα, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, όμως δεν βρίσκονταν εκεί για να πιάσουν δολοφόνους, βρίσκονταν εκεί για να τους ευκολύνουν. Αυτό το τρομερό έγκλημα δεν το εργάνωσε το παρακράτος, αλλά το κράτος.

0: Ποιήση Γιώργος Εφαίρης, μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο τόπος μας είναι κλειστός, ο τίτλος του τραγουδιού από τον δίσκο Στράτης ο Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους και άλλα τραγούδια. Και μια και πιάσαμε την ποιήση, και μάλιστα τη μελοποιημένη ποιήση, ποιος είπε ότι ακόμα και σήμερα δεν μελοποιούνται ποίηματα και μάλιστα μεγάλων και παλιών ποιητών εδώ στην Ελλάδα. Καινούργια τραγούδια από ένα παλιό συγκρότημα, υπόγεια ρεύματα, σε ποίηση Κωστή Παλαμά, το τραγούδι που έρχεται.
1: Κάθε φορά που αργογλίστρα το δίληνο εδώ πέρα, δεν είναι το βασίλεμα που με γλυκό μεθά. Δεν είναι η χώρα η μαγική χτισμένη στον αέρα. Από τα γνέφια, από το φως.

Χατζηδάκη από το Μιχάλη Καλογεράκη με δύο φωνές του Απόστολου Κίτσου και της Έλλης Πασπαλά. Ερωτικό ή καλή νύχτα ο τίτλος του τραγουδιού που μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: έχεις το βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς, διαβαίνοντας το σκοτεινό του δάσους.
1: Γιατί ψηλά στον ουρανό που κατοικούνε τα άστρα, μαζεύονται όλοι οι πίτες και οι εραστές καπνίζουν σιωπηλή πράσινα φύλλα. Μα σαν χρυσόσκονη πηδάνε τα ποτάμια και περιμένουν να λιγωθούν οι αστερισμοί και να λιγοθυμίσουν, να πέσουν μέσα στον ύπνο σου, να γίνουν αναστεναγμό στην άκρη των χιλιών σου, να σε ξυπνήσουν και να δεις από το παράθυρό σου το πρόσωπό μου φωτεινό, να σχηματίζει αστερισμό, να σου χαμογελάει και να σου ψιθυρίζει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.

0: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
1: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
2: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
0: Ο ίδιος πειρασμός.
2: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
2: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν η Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Πατάλιος.
6: Εγώ το βάζω.

να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Και φτάνουμε λοιπόν σήμερα στην τέταρτη και τελευταία εκπομπή που κάνουμε παρέα με τον Θοδωρή Γκόνη, με τραγούδια που διάλεξε ο ίδιος από την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και με τραγούδια με δικούς του στίχους από όλα τα δικά του χρόνια, χωρίς χρονολογική σειρά και, όπως λέμε, χωρίς τάξεις στις ημερομηνίες μετάδοσης της εκπομπής.

0: Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ και πάλι.
0: Το τραγούδι που ακούσαμε με το Μανώλη Λιδάκη, με μουσική του Ορφέα Περίδη, με λόγια δικά σου, πάντα στα πλαίσια αυτού που εσύ ονόμασες το ποίημα του δρόμου, το τραγούδι, ναι. Νομίζω.
1: Το τραγούδι είναι το ποίημα του δρόμου. Όταν τα λόγια τα παίρνουν τα ειδόνια και τα πηγαίνουν στη φωλιά τους, το τραγούδι είναι ποίημα. Τραγούδα μου τον παγαπώ, όταν το ψωμί είναι στο τραπέζι, όταν το νερό είναι στο σταμνί, όταν περνάει κάτω από το παραθυρό σου και αναστατώνεσαι. Κάτω από το παραθυρό σου πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε και η συννεφιά. Όταν περπατάς με μάτια κλαμμένα και πιάνεσαι από το χέρι του, είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Αν βγεις από την πόρτα σου απαγγέλλοντας ένα ποίημα, ας τον τρελό στην τρέλα του και μην τον συνεφέρεις. Αν βγεις σφυρίζοντας, αν βγεις τραγουδώντας, αν μ' αγαπάς κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Όταν το ποίημα βγαίνει από το σπίτι σου, γίνεται τραγούδι, γίνεται αυτό που είναι. Τρέχει, παίζει, βρίζει, ερωτεύεται, δένει τα κορδόνια του, οδηγεί, παθαίνει, τραγουδάει. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Είναι τραγούδι, είναι μουσική. Το τραγούδι θέλει τη μουσική, θέλει το ποίημα. Ξεροσταλιάζει κάτω από τον μπαλκόνι μέρα νύχτα. Βρέχει, χιονίζει. Κι αν με χτύπησε, ταγιάζει. Το σακάκι μου κι αν στάζει, σου το λέω δεν με νοιάζει, μια και είμαστε μαζί. Το ποίημα είναι μουσική. Το τραγούδι τη χρειάζεται, τη θέλει. Είναι μουσική. Όταν συναντηθεί με το ποίημα, ανοίγουν οι ουρανοί. Κόβονται τα νερά στα δυο για να περάσει ο κόσμος. Η γάμη του, τα παιδιά του. Είναι ωραίο να βλέπεις το τραγούδι να περπατάει δίπλα-δίπλα με το ποίημα. Να τα πίνουνε μαζί. Τους καμαρώνεις. Τους ζηλεύεις, τους φτύνεις να μην τους ματιάσεις. Το ποίημα ξέρει τόπους, ξέρει μέρη, πλατείες, υπαίθρια καφέ, αποθήκες, σκοτεινά μπαρ, σκάλες, κατακόμβες, τούνελ, στοές, πανηγύρια, γιορτές, φεστιβάλ, συναυλίες, Νότια Αμερική, Αφρική, Πελοπόννησο, Θράκη, Βηρητό, Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγιο, ο Πόντος και η Ερμούπολη. Μπαίνει σε βαπόρια, ανεβαίνει σε αεροπλάνα, σε καμήλες, γυρίζει κόσμο μαζί με τις κιθάρες του, τα πλήκτρα, τα γκόγκ, τα ταμπούρλα του, του αρέσει να παίρνει και την αγάπη του. Μαζί της γίνεται πιο ωραίο, πιο όμορφο. Όλος ο κόσμος το ξέρει, χορεύει μαζί τους όταν βγαίνουν σφιχταγκαλιασμένοι στη σκηνή. Το τραγούδι από μόνο του δεν μπορεί, κουράστηκε, βαρέθηκε, θέλει να βγει από τις λέξεις, θέλει να ανθίσει, να μπει στο ποίημα, να φορέσει το λουράκι του, να δηλωθεί, να γίνει του δρόμου, ποίημα του δρόμου, τραγούδι. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει.
0: Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό η απαντήση σε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα που μπορεί να έχουμε στην εκπομπή. Πότε γράφτηκε, αλήθεια?
1: Αυτό γράφτηκε πριν ένα χρόνο, κάπως έτσι είναι, περίπου, το λιγότερο.
0: Σου είναι εύκολο να διαβάζεις ένα ποίημα πριν γίνει τραγούδι?
1: Ναι, μου είναι πολύ, πολύ. Αγαπώ τους ποιητές και κυρίως τους Ελλάσσονες, αυτούς που στηρίζουν, το λέγαμε ίσως και την πρώτη εκπομπή, που στηρίζουν τους μεγάλους ποιητές. Και τώρα που βλέπω ότι υπάρχει και ένα αφιέρωμα στο Σπανό, που ήμουν πιο μικρός που άκουγα το ανθολόγιο των ποιητών που είχε κάνει, και θέλω να πω ότι τότε έμαθα αρκετούς ποιητές και μέσα από το Σπανό.
0: Που είχε ακριβώς την ίδια ιδιομορφία, ναι, ναι, με τους Ελλάσσονες ποιητές.
1: Ναι. Ουσιαστικά νομίζω ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ποιητές ήταν και λίγο πολύ τραγουδιστές με τον τρόπο τους. Δηλαδή, νομίζω ότι, γιατί βλέπω, είναι και αυτή η ρήμα, ο ρυθμός. Λίγο πολύ τους φαντάζομαι να τραγουδούν τα λόγια την ώρα που τα γράφουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.

0: Είπα λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την τελευταία εκπομπή με κάποια τραγούδια από αυτά που κυκλοφόρησαν λίγο σκόρπια σε δίσκους τραγουδιστών, ανάμεσα σε τραγούδια άλλων που κάποια έγιναν μεγαλύτερες επιτυχίες, κάποια έγιναν λιγότερο γνωστά. Να, αυτά που ακούσαμε, ας πούμε, είναι από τα λιγότερο γνωστά πολύ επιτυχημένων δίσκων, όπως ο δίσκος «Ο ήλιος του Γενάρη» του Μανώλη
1: ήταν
0: Λιδάκη.
1: Ήταν εξαιρετικός δίσκος και ο Ορφέας και ο Μανώλης, φυσικά, αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής που κρίμα που χάθηκε νωρίς. Τα τραγούδια αυτά τα αγαπάω πάρα πολύ και είναι γραμμένα.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την εποχή που ξεκινάει από τον Κώστα Χατζηδουλή, με τη συνεργασία με τον Μανώλη Λιδάκη τότε, μετά με τον Ορφέα Περίδη, με τον Γιάννη Σπάθα επίσης που έκανε τις ενορχιστρώσεις και μαζί κάνατε τραγούδια. Πώς έχει μείνει στη μνήμη σου εκείνη η περίοδος?
1: Ήταν μια περίοδος που εγώ βέβαια ήμουν λίγο χαμένος στο θέατρο, δηλαδή όταν μου ζητήθηκαν τα τραγούδια αυτά, γιατί από τον παραγωγό που ήταν ο Θήμιος Παπαδόπουλος ο παραγωγός και πήγαν μετά στα χέρια του Ορφέα, του Περίδη. Δεν γνωριζόμασταν προσωπικά ούτε με τον Ορφέα, ούτε με τον Μανώλη, ούτε με τον Σπάθα.
0: Με τον Μανώλη είχατε κάνει κάποια τραγούδια με τον Χατζηδουλή?
1: Ναι, είχαμε κάνει. Δεν λέω, μάλλον λάθος. Είχαμε κάνει με τον Χατζηδουλή πριν. Αλλά δεν ήμασταν και πολύ κοντά, θέλω να πω. Εγώ με τον κύριο Χατζηδουλή, με τον Χατζηδουλή μιλούσαμε και ήταν λόγια τα πιο πολλά γραμμένα πάνω σε μελωδίες.
0: Και του Κώστα Παπαδόπουλου, θυμάμαι, το Ουτσαλτή.
1: Κάποια μελωδία νοτιοαμερικάνικη που είναι στη Φρεατίδα θα έρθω, που είναι γραμμένα, είναι δύο εκδοχές. Έχω δώσει δύο εκδοχές και τα έβαλε και τα δύο ο Χατζηδουλής, γιατί του άρεσαν και δύο εκδοχές. Και τότε ομολογώ είχα πάρα πολύ δουλειά στο θέατρο και θυμάμαι ότι αν βρέθηκα μία φορά σε μία ηχογράφηση δεν θυμάμαι, απλό αυτό που θυμάμαι ήταν όταν τα τραγούδια αυτά από τον ήλιο του Γενάρη που ήμουν στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, δούλευα τότε και τραγουδούσαν, είχε έρθει ο Μανώλης στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Ορφέα. Ήταν την εποχή που ηχογραφούσαν τα τραγούδια αυτά, ειδικά το μικρό μου αδελφό που το είχα γράψει εγώ πηγαίνοντας από την. Έμενα στη Βασιλίση Σόλγας και Μαρτίου μέχρι να πάω στο κρατικό. Κατέβαινα στην παραλία, τον παραλιακό δρόμο και περπατώντας έγραψα αυτό το τραγούδι. Το θυμάμαι δηλαδή. Και το έδωσα. Είναι το τελευταίο που έδωσα στο Μανώλη, στον Ορφέα και στο Μανώλη, που του άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και θυμάμαι ότι το έκανε το ίδιο βράδυ ο Ορφέας. Και ο Μανώλης του είχε αρέσει τόσο, τόσο πολύ και μου το άκουσα πρώτη φορά να μου το λέει ο Μανώλης έτσι ακαπέλα στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη, κάπου εκεί κάπου στη Βασιλίση Σόλγας, στην Καμένη Γωνιά νομίζω, εκεί σε αυτό το σημείο, στην Ανάληψη, το θυμάμαι αυτό. Και είχα μείνει άφωνος κι εγώ, γιατί ήταν και αντρών του που αγαπούσα πάρα πολύ τα λόγια αυτά. Και ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Και μετά το πήγαμε στο. Μετά τα άκουσα τα τραγούδια όλα αυτά πάλι στο Μήλο, όπου τραγουδούσα με τον Ορφέα και τα Μέγαρα και το Μικρό μου αδελφό και τον Ήλιο του Γενάρη και το άλλο το.
0: Τα παλιά Γκαρσόνια. Τα παλιά τώρα, Γκαρσόνια. Και θέλω να τα προλογίσεις κιόλας.
1: Ναι, τα παλιά Γκαρσόνια, ναι. Και ήταν μια εποχή που τότε καταλάβαινα σιγά σιγά τι ωραία πράγματα γινόντουσαν. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό και αρκετά. Ταυτόχρονα και φοβισμένος, γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Σε ποιο επίπεδο?
1: Ότι αυτά τα τραγούδια πώς θα τα περιφρουρήσεις, πώς μετά θα ξαναγράψεις κάτι σαν κι αυτά, γιατί τα θεωρώ και λίγο υποδειγματικά. Δεν είναι εύκολο να τα ξαναγράψει κανείς. Και εύκολα κανείς όταν καταφέρνει κάτι, με την επόμενη του σοδιά μπορεί να τα καταστρέφει. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ. Στο τραγούδι το βλέπουμε καθημερινά, αλλά και και στα κείμενα και στο θέατρο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν με τη δεύτερη τους κίνηση την πρώτη που έχει ένα ενδιαφέρον και την κρεμίζουν ουσιαστικά.
0: Τόσα χρόνια μετά νομίζω ότι το έχεις κερδίσει το στοίχημα.
1: Προσπάθησα αρκετά. Αλλά θέλω να πω ότι και με τον Μανώλη και με τον Ορφέα ήταν από τις πιο καλές στιγμές που δουλέψαμε στο. Παρόλο που είχαμε δουλέψει πολύ καλά και με τον Λιβαδά και με την Έγκα, είχαμε δουλέψει καλά και με τον Παντελή, το Θαλασσινό. Δηλαδή και τον Νικολόπουλο. Θέλω να πω ότι ήμουν λίγο τυχερός μέσα σε αυτά και σου λέω ότι όλα αυτά μου ζητήθηκαν. Ομολογώ, ενώ ξέρω πόσο δύσκολο είναι στο χώρο αυτόν, χτύπησαν την πόρτα μου και δεν ήταν η δική μου πόρτα, ήταν η πόρτα του σπιτιού μου. Δεν ήταν η προσωπική μου πόρτα, ήταν του σπιτιού μου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και έτσι είχα μεγάλο σεβασμό όταν κάποιος σε καταδέχεται, όταν έρχεται σπίτι σου, όχι σε μένα, όχι στο πρόσωπο, αλλά στο σπίτι. Και αυτό μου κάνει, είναι πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί πιστεύω ότι το σπίτι είναι πάνω από πολλά πράγματα.

0: Και τα παλιά καρσόνια λοιπόν του Ορφέα Περίδη με στίχους Θοδωρή Γκόνιο, ο οποίος μας είπε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι έχει δουλέψει σαν καρσόνι.
1: Προφανώς, όχι έχω δουλέψει, έχω πολύ δουλέψει, έχω περάσει όλο το στάδιο το από βοηθός μέχρι σερβιτόρος και είναι ένας ύμνος για τους συναδέλφους μου.
0: Θέλω να έρθουμε στην ενότητα Παντελής Θαλασσινός. Τώρα προλογίζοντας ένα από τα πρώτα μάλλον τραγούδια που έχετε κάνει μαζί, τη Σακαράκα, με τον υπότιτλο «Τα σταφύλια της οργής».
1: Ναι, αυτό είναι και αφιερωμένο στο Μάνο Ελευθερίου, γιατί όταν το άκουσε στο δίσκο αυτό είχε τραγούδια και ο Μάνος, και όταν το άκουσε με και μου είπε, κατάλαβες τι έχεις γράψει. Για αυτό το τραγούδι. Λέω μάλλον θα κατάλαβα, γιατί του είχε αρέσει πάρα πολύ. Με τον Παντελή είχαμε συναντηθεί στο γήπεδο, είμαστε και πρωταθλητές τώρα, είμαστε εκτζίδες και ήμασταν φίλοι από εκεί, μας ένωσε αυτό και άλλα, όχι χαριτόλογο, και άλλα πράγματα μας έχουν ενώσει και μου είχαν ζητηθεί κατά καιρούς σε διάφορους δίσκους του, έχω τραγούδια μέσα και φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε το Μόνο Κόκκινο που είναι ένας δίσκος ουσιαστικά ολόκληρος με αυτόν και τη Μελίνα και ο Παντελής ήταν πάντα ένας φίλος, πάντα έτσι. Θυμάμαι και στο γήπεδο αλλά και στη ζωή αρκετά έτσι βοηθητικός και άνθρωπος που καταλάβαινε τα ζόρια των καλλιτεχνών και ήταν πολύ κοντά μας.
0: Υπάρχουν και άλλα τραγούδια που έχουν φτιαχτεί με αφορμή το γήπεδο?
1: Μπορεί να είναι, τα έχω ξεχάσει μερικά, μπορεί να υπάρχουν τώρα, μπορεί, ήταν, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τώρα, αλλά θα είναι πολλά. Μπορεί να είναι κάποια που τώρα.
0: Έχεις αναφέρει πολλές φορές το γήπεδο, γι' αυτό είπα να κάνω την ερώτηση.
1: Όχι, θέλω να πω ότι οφείλω πολλά στο ποδόσφαιρο. Με έχει πολλές φορές σώσει από δυσκολίες. Και πρέπει να πω ότι όσο με βοήθησαν τα χρόνια στα εστιατόρια, στο θέατρο ή στις αναγνώσεις μου, αλλά τόσο με βοήθησαν και τα χρόνια και στα γήπεδα.
0: Όλα είναι δρόμος που λέει τίτλος της ταινίας.
1: Ναι, είναι μέσα. Και είναι ένα μεγάλο γήπεδο, δηλαδή το γήπεδο της ζωής, δηλαδή. Είναι, δεν είναι.

0: στο δρόμο του τραγουδιού μπορεί να συναντηθούν βεβαίως κάποια στιγμή και η παλιά Σακαράκα, αλλά και η στίχη του Κώστα Καριωτάκη, όπως τους έχει μελοποιήσει η Λένα Πλάτωνος, και τους διάλεξε εδώ ο Θοδωρής Γόνης.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μελοποίηση που έχει γίνει από τη Λένα Πλάτωνος, και μ' αρέσει και η ερμηνεύτρια Σαβίνα Γιαννάτου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Πατάλιος.
4: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

0: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, τον ήχο Αργύρης Παντελιάδης, και σήμερα ολοκληρώνεται προς στιγμήν τουλάχιστον ο κύκλος των αναφορών στα τραγούδια με στίχους του Θοδωρή Γκόνη, με την συντροφιά και τη συζήτηση μαζί του για όλα αυτά που έζησε και κατέγραψε αυτά τα σχεδόν 40 χρόνια πια Θοδωρή. Ο δίσκος «Έχω άνθρωπο», λοιπόν, ο οποίος νομίζω ξεκίνησε με μια λογική παράσταση.
1: Ναι, έγινε μια παράσταση στην Πλάκα στο Ζυγό, παίχτηκε εκεί με επιτυχία, θυμάμαι, και μετά δισκογραφήθηκε με τη Γιώτα Νέγκα, ήταν μουσική του Κώστα του Λιβαδά.
0: Πώς ξεκίνησε όλο αυτό με τη λογική να γίνει παράσταση, αλήθεια? Πώς το θυμάζε τώρα τουλάχιστον?
1: Ο δίσκος είχε βγει στη Λύρα, έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια επιθυμία να γράψουμε τραγούδια με τον Κώστα του Λιβαδά. Ο Κώστας ήταν νεότατος, παρακολουθούσε, θυμάμαι, τις συναυλίες του Ξηδάκη, εκεί γνωριστήκαμε και πάντα είχε ένα θαυμασμό για τα τραγούδια που γράφαμε με τον Νίκο, και μου ζήτησε τραγούδια να του δώσω, και σκεφτήκαμε να κάνουμε κάποια τραγούδια πρώτα, τα οποία να τα παρουσιάσουμε στο Ζυγό. Εκεί αγαπήθηκαν αυτά, τα είπε, ήταν και η Γιώτα σχετικά καινούργια τραγουδίστρια, δεν είχε τραγουδήσει, είχε πει ένα τραγούδι του Παναγιώτη του Καλατζόπουλου με επιτυχία.
0: Ναι, από αυτό έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, και μετά είπε το δίσκο αυτόν, και έγινε ένας δίσκος που τον χάρηκα πάρα πολύ, γιατί στην παράσταση βέβαια δεν υπήρχαν μόνο τα τραγούδια, υπήρχαν και κείμενα, συμμετείχαν και ηθοποιοί, είχε δηλαδή το... Ήταν σε στυλ παράστασης όλο, είχε τραγούδια, είχε σκηνογραφία, είχε μουσική. Υπήρχε τότε ακόμα μια επιθυμία να γίνονται μουσικές παραστάσεις. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ακόμα. Αλλά το ευτυχές ήταν ότι συνεργαστήκαμε με τον Κώστα, ο οποίος είναι ένας μελωδός, ξέρει να γράφει πολύ καλά τραγούδια ο Λιβαδάς. Και βέβαια και η Γιώτα, που είναι μια έτσι, τραγουδίστρια αδρή, θέλω να πω ότι έχει... μου αρέσει πάρα πολύ. Και τα χάρηκα αυτά τα τραγούδια.
0: Τα τραγούδια, όταν τα ακούς χρόνια μετά, τα συνδέεις με την εποχή που γράφτηκαν περισσότερο, ή μπορεί να σου λένε και πράγματα που ούτε τα φαντάστηκες τότε που τα έγραψες?
1: Σου έχω πει ότι τα τραγούδια αυτά πάντα είναι κάτι, είναι σαν προσωπικό ημερολόγιο. Πίσω από αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσει για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή,
0: αυτό το «Έχω άνθρωπο»,
1: ναι,
0: πώς γεννήθηκε?
1: Αυτό έχει γραφτεί στη διαδρομή από Αθήνα, Αγρίνιο, τότε δούλευα, ήμουνα στο Διπεθέ Αγρινίου καλλιτεχνικός διευθυντής. Θυμάμαι ότι στη διαδρομή γράφτηκε, γιατί υπήρχαν κάποιες σκέψεις, κανείς πώς αντέχει όλο αυτό το βίο, όπως ο κάθε άνθρωπος, πώς αντέχει να συνεχίζεις να δουλεύεις.
0: Το έχουμε ξαναπεί ότι αν βάλουμε κάτω τα ημερολόγια με τις παραστάσεις που έχεις κάνει και με τα τραγούδια, η αλήθεια είναι, ναι, ότι είναι μια πολύ έντονη δραστηριότητα.
1: Ναι. Και θυμάμαι ότι γράφτηκε στον δρόμο και αυτό το υπαγόρευσα στον Κώστα μέσα από ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Τότε δεν υπήρχαν τα κινητά, ή τουλάχιστον δεν είχα εγώ κινητό τότε. Είχαν αρχίσει, αλλά εγώ δεν είχα κινητό. Καθυστέρησα λιγάκι. Έλεγα ότι δεν θα έχω, αλλά δυστυχώς ήταν τέτοια η ορμή που δεν άντεξε κανείς μας. Λοιπόν, και θυμάμαι από ένα τηλεφωνικό θάλαμο κατέβηκα και του το υπαγόρευσα. Και το σημείωνε ο Κώστας, ήταν στο πατρικό του σπίτι.

0: τύπου στην Πεντέλη, απέναντι από το μοναστήρι της Πεντέλης. Και έτσι αρχίσαμε να κάνουμε το Hans Free, μετά το Έξω η Μπάλα, πολλά άλλα. Ένα τραγούδι για τον πατέρα του που ήταν ποδοσφαιριστής, ο Αλέκος ο Λιβαδάς, που τον, έτσι, τον συμπάθησα πάρα πολύ, γιατί μιλάγαμε και ποδοσφαιρικά πράγματα.
1: Δηλαδή αυτό το τραγούδι έφερε κατά κάποιο τρόπο και την υπόλοιπη θεματολογία.
0: Ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι. Έτσι, όλο, και σιγά σιγά έτσι γεννήθηκε αυτό, και ήταν και η Γιώτα η οποία πραγματικά τα είπε υπέροχα. Ήταν η ιδανική ερμηνεύτρια των τραγουδιών, γιατί δεν αρκεί μόνο ένας καλός στίχος, μια καλή μελωδία. Χρειάζεται και ο σπουδαίος ηθοποιός για να πει το κείμενο. Γιατί πάρα πολλά κείμενα στο θέατρο το βλέπει κανείς καλά, ρεζιλεύονται όταν ο πρωταγωνιστής, ο ερμηνευτής δεν είναι στο ύψος αυτών των πραγμάτων που λέει. Γιατί ακόμα και ένα Σέξπιρ μπορεί, αν δεν ανέβει, αν δεν τυπωθεί σωστά, να πιστέψουμε ότι είναι κακός συγγραφέας. Και δεν ευθύνεται ο Σέξπιρ, μπορεί να ευθύνεται ο σκηνοθέτης ή ο ηθοποιός. Το θέατρο λοιπόν με βοήθησε σε αυτή την πλευρά να καταλάβω πολλά πράγματα, και αντιστρόφως το τραγούδι να καταλάβω από το θέατρο. Σε αυτό στάθηκα τυχερός. Φτιάχτηκε μια ωραία γέφυρα.
1: Τώρα λοιπόν έχουμε ένα τραγούδι το οποίο μελοποιήθηκε πρώτα από τον Παντελή Θαλασσινό. Το τραγούδισε με μια πολύ λαϊκή μελωδία ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Και μετά από χρόνια ακούσαμε μια τελείως διαφορετική εκδοχή με μουσική Διονύση Τσακνή, που την τραγούδισε όμως ο Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αυτά μου αρέσουν αυτά. Αυτά έχουν συμβεί τελείως τυχαία, από κάποιο μπέρδεμα. Δεν είναι θελημένο. Δηλαδή μπορεί να είχα δώσει κάποια τραγούδια στον Παντελή που με είχε ζητήσει. Εγώ να ξέχασα ότι το είχα δώσει εκεί, δεν ξέρω τι συνέβη. Μετά, όταν μου ζητήθηκε από τον Διονύση τον Τζακνή κάτι, δεν θυμάμαι πάλι πότε και πού, να του έδωσα και να υπήρχε και αυτό μέσα. Εγώ απουσίαζα, ήμουνα στις επαρχίες τότε, ήμουνα σε προκεχωρημένα φυλάκια, οπότε υπηρετούσα στις τέχνες και στα γράμματα. Και μετά το άκουσα ξαφνικά και ευνίδια και αυτό. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ο Μητροπάνος είναι ένας τραγουδιστής, όπως συνέβη και με τη Μοσχολιού που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Και χάρηκα πάρα πολύ που το είπε ο Μητροπάνος.

0: Μιλάμε λοιπόν, Θοδωρή Γόνη, στο ξεκίνημα ενός καλοκαιριού που σε σένα θα φέρει μια καινούργια παράσταση με τίτλο που έρχεται από το παρελθόν και από ένα βιβλίο, «Τα πορτοκάλια της παλιάς». Ναι. Επιδαύρου.
1: Θα είναι στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Θα παιχτεί στη Θέατρο της Μικρής Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Και σε καλό να έρθεις. Μακάρι να έρθεις.
0: Μακάρι. Η τελευταία ιστορία λοιπόν αυτού του βιβλίου, το ξεφύλιζα σήμερα, αφορά ένα τραγούδι ακριβώς, το οποίο γράφτηκε κατά από συγκεκριμένες συνθήκες, μπορείς και να τις πεις αν θέλεις. Μέτρησε ως αποτέλεσμα, επιτεύχθηκε ο στόχος, μόνο που στο τέλος τελικά δεν θυμάται κανείς το τραγούδι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γράφτηκε, ομολογουμένως μου ζητήθηκε κάποια στιγμή, τότε εργαζόμουν στην Πάτρα, μου ζητήθηκε από έναν φίλο να γράψω στίχους για την αγαπημένη του, αλλά με δωροδοκούσε, επειδή ήταν εστιατόρας, ότι θα μπορώ να τρώω τζάμπα στο εστιατόριο. Αυτό. Εγώ του έγραψα τους στίχους και έβαλε το όνομά του, βέβαια, φαρδί πλατή από κάτω. Δεν θυμάμαι τι. Πάντως θυμάμαι ότι κάπου μπέρδευα το Παναχαϊκό με το Πατραϊκό, με το Ρίο Αντίριο, με την Πάτρα. Δεν ξέρω ότι κάτι δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό δόθηκε στο φίλο και έτσι. Ένας γενναιόδωρος άνθρωπος. Και ήταν και η αφορμή του Αραβώνα με την μελλοντική σύζυγό του. Ήμουνα δηλαδή ουσιαστικά ο ηθικός αυτουργός.
0: Τελικά παντρεύτηκαν.
1: Παντρεύτηκαν.
0: Κάνανε οικογένεια, ναι. Αλλά ξέχασαν το τραγούδι. Και εσύ επίσης.
1: Το είχαν κορνιζάρει κάποια στιγμή, αλλά μετά εξαφανίστηκε, χάθηκε, δεν θυμόταν. Και έτσι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που μου άρεσε. Και θυμήθηκα τα παλιά τα χρόνια που κάποιοι έγραφαν τραγούδια επιχρήμαση για αραβώνες, για γάμους και διάφορα άλλα. Ήταν μια έτσι διασκεδαστική ιστορία.
0: Είναι δικαιωμένο τελικά το τραγούδι, παρότι το ξεχάσατε?
1: Βέβαια, δικαιώθηκε φυσικά, αφού πρώτα έφτιαξε μια οικογένεια. Αυτό τι πιο ωραίο. Ήταν ίσως το πιο επιτυχημένο μου τραγούδι, θα μπορώ να πω.
0: Αυτό το φοβάσαι για τα υπόλοιπα τραγούδια σου? Ότι μπορεί να πέτυχαν κάποια στιγμή, αλλά σιγά σιγά να περάσουν σε ένα περιθώριο?
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί βλέπω ότι, εντάξει, έχουν δισκογραφηθεί, ακούγονται στο καλή ώρα στο ραδιόφωνο, να τώρα ακούμε τόση ώρα τραγούδια. Αυτό χάθηκε ίσως από μια αμέλεια ίσως των ανθρώπων. Δεν ήταν, έπαιξε το ρόλο του, οπότε μετά πάντα εξάλλου και όλοι οι γάμοι μπορεί να μην έχουν και αίσιο τέλος.
0: Μιλάμε λοιπόν τώρα εδώ και 4 εκπομπές. Δεν ξέρω αν κλείνοντας θα θέλεις να πεις κάτι για το οποίο δεν σε ρώτησα.
1: Όχι, είπαμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Ήταν μια ευκαιρία να θυμηθώ κι εγώ τους ανθρώπους αυτούς, όλους τους συνεργάτες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνθέτες, μουσικούς, τραγουδιστές. Δεν είναι λίγο αυτό. Την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν αυτά τα λόγια, τα πολύ προσωπικά, οικογενειακά. Πάντα απορούσα πως αυτά άρεσαν τόσο πολύ σε κάποιους ανθρώπους που τα μελοποιούσαν κιόλας. Μετά κατάλαβα εκ των υστέρων γιατί. Γιατί δεν ήταν ακριβώς δικά μου με αυτήν την έννοια. Όταν λέμε ότι είναι τραγούδια γραμμένα σαν άλλος άνθρωπος, όχι ως μνήμη προσωπική. Δηλαδή ο καθένας έχει σε αυτό το χώρο, έχει τις μνήμες του. Τους ευχαριστώ πολύ και

0: πέρα από την αφορμή που μας δόθηκε τώρα να συζητήσουμε, για μένα είναι μια παρηγοριά, μου δίνουν κουράγιο, με εγκαρδιώνουν και κάτι ακόμα περισσότερο, με κάνουν να θέλω να συνεχίζω.
1: Λες ότι έγραψες σαν άλλος άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, ο τρόπος που έχεις γράψει φαίνεται ότι μάλλον είσαι εσύ.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι...
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσες να γράψεις με έναν άλλο τρόπο κομμάτια του στιχουργικού λόγου που δεν τα εγκρίνεις.
0: Όχι, κάθε άλλο. Ομολογώ ότι είμαι οριστικά μονότονος. Αυτός ο τόνος, έναν τόνο τελειοποιώ, αλλά νομίζω ότι έχω καταλάβει ότι όλοι όσοι καταφέρνουν κάτι είναι μονότονοι, ένα τόνο τελειοποιούν. Είτε είναι μουσικός, είτε είναι συγγραφέας, είτε είναι τεχνικός, είτε είναι ταξιτζής. Ένα πράγμα έχει.
1: Νιώθεις ότι η στίχη σου είναι η πιο αποδεκτή πλευρά κατά κάποιο τρόπο μέσα στη δημιουργία σου, ή ότι το θέατρο που από την άλλη μεριά έχει μια άλλη αποδοχή?
0: Η στίχη είναι αλήθεια ότι είχαν μια άμεση αποδοχή. Δηλαδή, άμα τη εμφανίσει από τη δόξα δράμας, δηλαδή. Ήταν μια εποχή που δεν γραφόντουσαν τέτοια τραγούδια, ή ας πούμε το «Βουνό είναι εκεί η θάλασσα» ή το «Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ», που ήταν σαν μια ποιητική συλλογή, έβγαινε δηλαδή σαν μια ενότητα πραγμάτων. Και είχαν μια αποδοχή αμέσως, το ένιωθα, ότι στους ανθρώπους που εγώ τουλάχιστον εκτιμούσα, τους άρεσαν. Γιατί δεν πάει να πει ότι πρέπει να αρέσουμε σε όλους. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτούς που εκτιμώ αν αρέσει κάτι. Το άλλο δεν το παίρνω πολύ σοβαρά. Το να αρέσουμε γενικά δεν μου λέει και τίποτα. Αλλά αυτούς που εκτιμώ, αυτούς που λέει οι δίκαιοι, όπως λέει και ο Σέξπιρ στον Άμλετ, ότι οι δίκαιοι θα στεναχωρηθούν, λέει κάποια στιγμή στους ηθοποιούς, αν παίζετε, υπερβάλλετε και αυτά και αυτά. Ή αρέσετε στον πολύ κόσμο γιατί βάζετε δικά σας λόγια, αλλά οι δίκαιοι θα λυπηθούν. Μου αρέσει να αρέσουν στους δίκαιους αυτά τα λόγια. Στο θέατρο έγινε πιο αργά. Στο θέατρο είναι μια άλλη τέχνη. Ήταν πιο με κάποια άγια και σοφή καθυστέρηση έγιναν μερικά πράγματα, και αυτό το αγαπώ, και ήταν απολύτως φυσιολογικό, γιατί ήταν μια τέχνη που τη μάθαινα σιγά σιγά, όσοι έμαθα βέβαια, γιατί δεν μαθαίνονται αυτά τα πράγματα. Με τα φόβου Θεού μπορώ να πω ότι κάτι καταλαβαίνω σιγά σιγά, δηλαδή μετά τα 60 άρχισα να καταλαβαίνω μερικά πράγματα ουσιαστικότερα στο θέατρο. Αλλά ίσως έτσι γίνεται στο θέατρο. Το θέατρο είναι μια τέχνη που αργά την καταλαβαίνεις καθώς προχωράς μέσα της. Πάρα πολλοί ηθοποιοί οριμάζουν μετά τα 40, 45, 50 και 60 καμιά φορά, και έχουμε ανάγκη από αυτούς τους ηθοποιούς, τους όριμους, για να παίξουν τους μεγάλους ρόλους, είτε τον Λίρ, είτε τον Ιδίποδο Επικολωνό, είτε τον Άμλετ. Δεν παίζονται εύκολα από νέους αυτά. Θέλουν μια πορεία ζωής, θέλω να πω. Το τραγούδι είναι μια άλλη ιστορία. Και εγώ σου είπα ότι στάθηκα τυχερός, γιατί μου ζήτησαν λόγια σημαντικοί και σπουδαίοι συνθέτες και τραγουδιστές. Και αυτό ήταν μια τύχη. Δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Σε μένα μου συνέβη.

0: Μουσική ερμηνεία Φώτης Σιώτας στο Ράγισμα, από το δεύτερο δίσκο που κάνουν στη σειρά με το Θοδωρή Γκόνη, τα δύο λάθη. Μετά τα δεύτερα, τα δύο λάθη. Άλλη κατεύθυνση, άλλη λογική.
1: Ναι, είναι διαφορετικά τα τραγούδια από τα δεύτερα και η γραφή. Και εγώ προσπάθησα να κάνω κάτι άλλο με το Φώτη. Αυτά είναι γραμμένα στην Καβάλα, όταν η τελευταία περίοδος της Καβάλας που ήμουν. Και είναι γραμμένα και αυτά στο δρόμο, περπατώντας από την Παναγία που έμενα μέχρι να πάω στο παλιό, σε ένα προάστιο προς τα έξω ή προς την Καλαμίτσα. Αυτά τα τραγούδια μου θυμίζουν τη διαδρομή. Ξέρω δηλαδή ακόμα και το ράγισμα που μπορεί να υπάρχει στο πεζοδρόμιο καθώς πατούσα για να βρω ακριβώς το... Και έλεγα πάντα χαριτολογώντας ότι πάω βόλτα το σκύλο. Δηλαδή πήγαινε βόλτα με το σκύλο στην Ιχθυόσκαλα. Ήταν από την Παναγία στην Ιχθυόσκαλα, στην Καβάλα τα τραγούδια αυτά. Και τα έστελνα στο Φώτη πια. Είτε με mail είτε τηλεφωνικά και αυτά. Πάντα ήταν ωραία που στο τηλέφωνο να τα σημειώνει ο Φώτης.
0: Υπήρχε μια λογική ενότητα και εδώ, ναι, ή σκόρπια ήταν τα τραγούδια.
1: Μια ενότητα συγκεκριμένη.
0: Που αν την περιέγραφες με λόγια, τι θα έλεγε?
1: Θα έλεγα ότι προσπαθούσα να έχω έτσι, να είναι λίγο πιο αυτοβιογραφικά λίγο τα... Ήταν ακριβώς πώς ένιωθα εγώ εκείνο τον καιρό. Δηλαδή υπάρχει ένας μικρός, σε εισαγωγικά, μικρός εγωισμός γραμμένος. Δηλαδή σε αυτό την σειρά των τραγουδιών υπήρχε αρκετά εγώ μέσα στα τραγούδια. Σε πολλά τραγούδια δεν είμαι καν εγώ. Δηλαδή είναι, τα μοντέλα μου είναι άλλοι άνθρωποι. Σε αυτά ήμουν αρκετά εγώ μέσα, όπως ένιωθα εκείνο τον καιρό που ήμουν στην Καβάλα.
0: Το ποίημα του δρόμου του τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, τελικά το επιβεβαιώσαμε, νομίζω, ναι, μέσα από τις επιλογές φυσικά, των ημερών.
1: Ναι, είναι με το στο δρόμο. Εξάλλου δεν. Έτσι και πάρει τα πόδια, μου πάρει τα πόδια, θα δυσκολευτώ. Η πατούσα είναι ο ρυθμός, η πατούσα είναι η γραφή. Δηλαδή, το τραγούδι το έχει αυτό. Δεν είναι ακριβώς. Και το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν είναι θέμα καθαρά έτσι, να είσαι των γραμμάτων. Είναι των τραυμάτων πιο πολύ, μπορώ να πω.
0: Πάντως εσύ είσαι και άνθρωπος των γραμμάτων.
1: Ναι, προσπάθησα. Προσπάθησα. Ελπίζω να μην τα κατάφερα τόσο πολύ.
0: Θέλεις να είσαι των τραυμάτων τελικά?
1: Ναι, με έναν τρόπο πιο κοντά σε αυτά. Δηλαδή, πώς να το πω, ότι το τραγούδι και το θέατρο είναι πολύ πιο χειροποίητες τέχνες και πολύ πιο... Δεν είναι τόσο φιλολογικές, ας πούμε, με όλο το σεβασμό που έχω στους φιλολόγους και στους θεωρητικούς. Είναι μια πρακτική τέχνη και η μεν και η δε. Και νομίζω ότι τα γράμματα, πολλά γράμματα δεν ευνοούν και τα πολλά γράμματα αυτήν την έννοια εννοώ, έτσι, το... Ίσως να κάνω και λάθος τώρα να μην το λέω σωστά. Μάλλον δεν το λέω σωστά, αλλά δεν...
0: Ναι, γιατί στην πρώτη ή στη δεύτερη εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα πια, θυμάμαι εκείνο το σημειότυπο που λες ότι προσπαθείς να φτιάξεις τη βιβλιοθήκη σου.
1: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό, ότι μια βιβλιοθήκη όμως που πρέπει να είναι συγκεκριμένη.
0: Εντός εισαγωγικών έστω.
1: Τα εργαλεία μου, θέλω να πω, όπως φτιάχνει ο χτίστης, έχει το σφυρί του, έχει το αμόνι του, έχει το αλφάδι του, κάπως έτσι είναι, τα λεξικά σου. Δηλαδή ναι, και εγώ θυμάμαι ότι τα λεξικά τα οποία κουβαλούσα σπίτι και ακόμα συχνά πυκνά τα επισκέπτομαι. Αλλά με την έννοια δεν θα ήθελα να ήμουν φαρμακοτρίφτης, να ήμουν δηλαδή να μην είμαι τόσο με τα γράμματα. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω και ανοησίες.
0: Θοδωρή Γκόνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο.
1: Και τον Αργύρη ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ζίλντα Σεν, αναμφισβήτητα, ήταν το «Ποτέ την Κυριακή». Το 1967 μεταφέρθηκε ως musical στο θέατρο στο Broadway στη Νέα Υόρκη. Τίτλος του «Ήλια Ντάρλινγκ». Πρωταγωνιστές η Μελίνα Μερκούρη, ο Νίκος Κούρκουλος, η Δέσπο Διαμαντίδου και ο Τίτος Βανδύς. Οι μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη ενορχιστρωμένες με όλα τα κλισέ των αμερικάνικων musicals από τον Ραλφ Μπέρνς σε στίχους αγγλικούς γραμμένους από τον Τζο Ντάριον. Ακούσαμε την οβερτούρα, την έναρξη της παράστασης. Λυρικό θέμα με βάση τα έγχορδα και σολιστικό όργανο το μπουζούκι. Να παίζει τη μελωδία αλλά και να αυτοσχεδιάζει. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

cut straight up and down.

Μπλάνκο Νέγκρο. Τραγούδι αγάπης και αποχαιρετισμού από την Αμάλια Ροδρίγες. Την Αμάλια Ροδρίγες που ταξίδεψε τη μουσική της πατρίδας της, ταξίδεψε τα φάδος στα πέρατα του κόσμου. Η Αμάλια Ροδρίγες, στην ερώτηση «Τι είναι φάδο» είχε απαντήσει. Είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του έρωτα, ακόμη και το μυστήριο του θανάτου. Η λέξη φάδο σημαίνει μοίρα, πεπρωμένο. Τα φάδος συνδέθηκαν άρρηκτα με τα βάσανα και τη φτώχεια του λαού, με τον χωρισμό, τον πόνο, με τον έρωτα, με την ίδια τη ζωή. Ακριβώς όπως τα blues, ακριβώς όπως και τα δικά μας ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.

νύχτες ξενυχτώ χωρίς ελπίδα, του Γιάννη Παπαϊωάννου, με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου. Στο μεγαλείο της φωνής της υποκλήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δηλώσει, δίχως να γνωρίζει φυσικά, με το μαχαίρι της φωνής της χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα των θεών της ταπεινοφροσύνης και της βυζαντινής παρακμής. Μετά τη Μαρίκα Νίνου, η Billie Holiday. Η φωνή της σαν προσευχή, σαν ερωτικό κάλεσμα, ψήθυρος και κραυγή συγχρόνος. Δεν ερμήνευσε ποτέ ένα τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. Φωνή που έβγαινε απευθείας από την καρδιά.

My Man, τραγούδισε η Billie Holiday. Το τραγούδι γραμμένο το 1920 από τον Γάλλο Maurice Ren. Στην αμερικάνικη εκτέλεση, η στίχη του Channing Pollock. Και ένα παλιό τραγούδι του Σταύρου Τζουανάκου και του Κώστα Βίρβου. Τραγούδι από το 1958. Τραγούδι αγάπης. Η Χαρούλα Αλεξίου και ο πιανίστας Χάρης Ανδρεάδης του έδωσαν άλλη κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα γοητευτικό. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω.

Λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω. Τραγούδησε Χαρούλα Αλεξίου, ο Χάρης Ανδρεάδης τη συνόδευσε στο πιάνο. Τραγούδι του Σταύρου Τζοανάκου και του Κώστα Βίρβου. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Η διασκευή του Δημήτρη Μιστακίδη, η φωνή του Φιβού Δελεβοριά.

μακριά από την πόλη. Ήταν η φωνή του Μίμη Χρυσομάλη σε τραγούδι από τα Μικροαστικά, τον θρυλικό δίσκο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντι το 1973. Τα τραγούδια από τα Μικροαστικά ήταν μια ανάσα εκείνη την μαύρη εποχή της δικτατορίας. Πριν ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τα Μικροαστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντι, να σας πούμε πως τις πλανώδιες μουσικές ακούτε από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

0: αστυνομία κάνε, από τα μικροαστικά του Γιάννη Νεγρεπόντη και του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης είχε μια μεγάλη και θεμελιώδη σχέση με το θέατρο. Συνεργάστηκε σε όλες σχεδόν τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου. Επίσης συνεργάστηκε με το Θεσσαλικό Θέατρο, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και με τον σκηνοθέτη Λεωνίδα Τριβιζά. Οι παραστάσεις με το Ελεύθερο Θέατρο έχουν μείνει αξέχαστες. Στο Θερινό Θέατρο στο Άλσος του Παγκρατίου. Καλοκαίρι του 1976, στην παράσταση «Το Τραμ το τελευταίο», ακούγονταν σε ένα ασπρόμαυρο φιλμάκι που είχε γυρίσει ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάθης ο μικρός ήρωας Γιώργος Θαλάσσης. Κοιτώντας το φιλμ, όλος ο θείασος τραγουδούσε. Για τους νεότερους να πούμε ότι ο μικρός ήρωας ήταν ένα ανάγνωσμα για μια ολόκληρη γενιά και ο Γιώργος Θαλάσσης ήταν ο ήρωάς του. Στον δίσκο που κυκλοφόρησε αργότερα με τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη για το Ελεύθερο Θέατρο, τον μικρό ήρωα τραγουδούσε ο δημοσιογράφος Αντώνης Πιλιαρός, που υπηρέτησε τα Ερτζιανά για 42 χρόνια μέσα από τις συχνότητες του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, μεταδίδοντας δελτία ειδήσεων, ζωντανές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων, αλλά και περιγραφές παρελάσεων. Από την χαρακτηριστική φωνή του Αντώνη Πιλιαρού, ακούμε τον μικρό ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
1: Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί, για να σε βρουν να

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη.

μικρός ήρωας Γιώργος Θαλάσσης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, από την παράσταση του Ελεύθερου Θεάτρου «Το Τραμ το τελευταίο» το 1976. Από το θέατρο στον κινηματογράφο και στην ταινία του Alfred Hitchcock «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά» το 1956. Στην ταινία πρωταγωνιστούσε η Doris Day και ο James Stewart. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού για το «Και σερά σερά» που είχαν γράψει ο Jay Livingston και ο Ray Evans.

και σερά σερά, τραγούδισε η Doris Day, τραγούδι βραβευμένο με Όσκαρ που ακούγονταν στην ταινία του Alfred Hitchcock, ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ιταλού Ρενάτο Καροσόνε ήταν το Tuvo Fall Americano. Γνώρισε πολλές ερμηνείες, πολλές διασκευές. Το 1960 στο φιλμ «Όλα συνέβησαν στην Νάπολη» το τραγουδούσε η Σοφία Λόρεν.

του Βόφα Λαμερικάνο, τραγούδησε η Σοφία Λόρεν, παλιό τραγούδι του Ρενάτο Καροσόνε. Και μια Ιταλίδα τώρα τραγουδάει στην ελληνική γλώσσα τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, την μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου. «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα».

Η Μίλβα τραγούδησε «Τη θάλασσα» του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Και στο ρεφρέν του επόμενου τραγούδιου τώρα. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει.

Ακούσαμε το «Μηδέν», τραγούδι του Λάκη Λαζόπουλου και του Θάνου Μικρούτσικου από την παράσταση «Η Κυριακή των Παπουτσιών», και το ακούσαμε με χοροδία αποτελούμενη από τους ηθοποιούς εκείνης της παράστασης. Και σε αλέγκρο τέμπο τώρα το «Dance Me to the End of Love» του Λέοναρντ Κοέν από τον Κάρλος Ζωρίτα Ντιάζ.

ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Μια υπέροχη λαϊκή καντάδα που είχε γράψει ο Δημήτρης Γκόγκος, Μπαγιαντέρας, το 1940. Έχει τραγουδηθεί όσο λίγα. Στις παρέες, στις όμορφες στιγμές των ανθρώπων, τραγούδι που ο χρόνος δεν το αγγίζει και ούτε θα το αγγίξει. Ακούσαμε διασκευή του Μάνου Χατζηδάκη.

Τσιδάκη, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα και διασκεύασε και ηχογράφησε πολλά από αυτά σε 5 δίσκους. Ακούσαμε τα Ευγενικά Παιδιά, όπως είναι ο τίτλος που έδωσε ο Μάνος Χατζηδάκης, από τον δίσκο Πασχαλιές μέσα από τη Νεκρή Γη. Ο τίτλος αυτού του έργου βγήκε μέσα από τον δεύτερο στίχο της Έρημης Χώρας του T.S. Eliot. Στις Πασχαλιές από τη Νεκρή Γη βρίσκουμε διασκευασμένα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Στάμου Σέμση, του Μάρκου Βαβακάρη, του Μπαγιαντέρα, αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Για την έκδοση του δίσκου, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το εξής σημείωμα. «Τα μπουζούκια τότε», αναφέρεται στο 1943, «στα μικρά και χωρίς αξιώσεις κέντρα τους, δεν είχαν φωτεινές επιγραφές από νέων, δεν είχαν βεντέτες και ονόματα ηχηρά, δεν παρίσταναν τους Έλληνες για τους τουρίστες, αλλά με σεμνότητα, με λάμπες πετρελαίου πολλές φορές, λειτουργούσαν απλά και ξεδίπλωναν με φανταστική δύναμη, μεράκια, βιώματα και πάθη, γνησίως ελληνικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, ακούγονται σαν προσευχή. Θέλησα να κάνω λοιπόν αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια τώρα διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στον δίσκο «Τα Πέριξ», ο Μάνος Χατζηδάκης επέλεξε τη Βούλα Σαββίδη για να ερμηνεύσει ρεμπέτικα τραγούδια, ιδιαίτερη η χρειά της φωνής της. Ανάμεσά τους και το «Χαράματα η ώρα 3» του Μάρκου Βαμβακάρη ή «Θα έρθω να σε ξυπνήσω».

Χαράματα η ώρα 3, θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μάρκος Βαμβακάρης, εδώ με την ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη, με τη φωνή της Βούλας Σαββίδη. Το Μινόρε της Αυγής, το έγραψαν ο Σπύρος Περιστέρης, την μελωδία και ο Μίνος Μάτσας στους στίχους. Είναι πολλές οι εκτελέσεις του τραγουδιού. Θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε αυτήν της Σωτηρίας Μπέλου.

μην ώρα της αυγής, από τη Σωτηρία Μπέλου. Πριν πολλά χρόνια είχα διαβάσει ένα άρθρο για τη Σωτηρία Μπέλου και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τίτλο του. Ήταν πολύ εύστοχος. Σωτηρία Μπέλου. Η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας. Για μισό περίπου αιώνα έδωσε φτερά σε δεκάδες τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές γυναίκες του ελληνικού μας τραγουδιού. Μα ακριβώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τη Μαρή Κανίνου.

σουρούπο με συννεφιά, του Γιώργου Μητσάκη. Το ακούσαμε από τη Μαρή Κανίνου. Ο Μάνος Ελευθερίου είναι ένας από τους ποιητές του τραγουδιού μας. Ελάτε να ακούσουμε του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια, τραγούδι που έβαλε τη μελωδία ο Σταύρος Κουγιουμτζής και το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας.

κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια. Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κουγιουμτζής, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Από τη σημερινή μας εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει το ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου με τη Σωτηρία Μπέλου.

«Έχεις μάτια το φεγγάρι» του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσις εκτός από τραγουδιστής υπήρξε και σπουδαίος συνθέτης. Μερικά από τα τραγούδια του είναι «Του βοτανικού ο μάγκας», «Σε τούτο το στενό», «Το τρελοκόριτσο», «Το φεγγάρι χλωμό», «Το μεσημέρι καίει το μέτωπό σου», «Σπασμένα τριαντάφυλλα» και άλλα πολλά. Μεγάλη του όμως επιτυχία και του Μπελαμί το Ουζερί σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Εδώ το γαλλικό Μπελαμί γίνεται το Ουζερί του Μπελαμί.

Γρηγόρης Μπιθικότσης, του Μπελαμί το Ουζερί, η μελωδία δική του, του Κώστα Βίρβου η στίχη. Είναι πολλοί ηθοποιοί που τραγούδησαν, τις πιο πολλές φορές για ανάγκες κινηματογραφικής ταινίας που πρωταγωνιστούσαν. 1962 η Τζένι Καρέζη στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η νύφη τόσκασε» τραγουδούσε «Μακριά σου ένα χρόνο» του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου.

μακριά σου ένα χρόνο, Μίμης Πλέσας, Αλέκος Σακελάριος, με τη φωνή της Τζένις Καρέζη από το 1962. Είναι μια ολόκληρη εποχή που ανήκει στον Γιάννη Πουλόπουλο. Τη βελούδινη φωνή που τραγούδησε τόσα πολλά και τόσο υπέροχα τραγούδια. Πρωταγωνιστούσε με τα τραγούδια και στις ταινίες της εποχής. Είναι από τις φωνές που έχουμε συνδέσει με πολλές στιγμές της εφηβείας που με τα χρόνια έγιναν ζωντανές αναμνήσεις.

επίσης σήμερα από την εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να λείπει η φωνή της Βίκης Μοσχολιού, μια από τις φωνές που καθόρισαν την εξέλιξη του λαϊκού μας τραγουδιού. Τραγουδάει τη νύχτα του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου.

από τους σημαντικούς του λαϊκού μας τραγουδιού και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Σπουδαία τα τραγούδια του και χαρακτηριστική η μαγική του πενιά.

και βαδίζοντας προς το τέλος το δίχτυ. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Τάκης Μπίνης. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα, καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η αλήθεια πολλές φορές στη ζωή είναι τόσο σημαντική και τόσο ιδιαίτερη που ειδικά στο θέμα της αγάπης παίζει τον μεγάλο της ρόλο και την μεγάλη της ανταπόκριση. Βεβαίως θα μου πείτε πολλές φορές η απήχηση δεν είναι η ίδια. Βεβαίως θα σας πω μπορεί να μην συμβαίνει, αλλά από την άλλη η αλήθεια είναι πάντα αλήθεια. «Απορώ με την καρδιά μου», τραγούδι του Γιάννη Πάριου, ερμηνεία από τον ίδιο, από το άλμπουμ «Βίος Ερωτικός». Το πρώτο μας τραγούδι στην πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 και απόψε. Υποδεχθήκαμε την καινούργια ημέρα, Σάββατο πλέον, 23 Μαΐου του 2026. Περνάνε οι μέρες γρήγορα, το έχω ξαναπεί και δεν τις καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, είπα σήμερα, σκέφτηκα να γυρίσουμε με πολύ αγάπη να δούμε το παρελθόν. Να ακούσουμε το χθες, να απολαύσουμε τραγούδια πολύ αγαπημένα, να τα σιγοτραγουδήσουμε, κάποιες φορές και να τα χορέψουμε και να πάμε έτσι τη διαδρομή μας για να μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2M μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και βεβαίως καλό Σαββατοκύριακο.

της άνοιξης λουλούδι, της άνοιξης η ομορφιά, έτσι όπως μας αρέσει να την υποδεχόμαστε, να την καλωσορίζουμε. Θα μας κάνει βέβαια τώρα το Σαββατοκύριακο μια κακοκαιρία, αλλά πού θα πάει, θα φύγει, θα ηρεμήσει και θα έρθει κατευθείαν καλοκαίρι. Θα περάσει η άνοιξη έτσι, σαν να μην ήρθε. Δημήτρης Γκόγκος ή αλλιώς ο Μπαγιαντέρας ήταν ο στιχουργός και ο συνθέτης. Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Το ακούσαμε όμως από το Γιάννη Πουλόπουλο αυτή τη φορά. Λοιπόν, να σας πω ότι ξημερώνει 23 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1943, γεννήθηκε η πολύ μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Βίκη Μοσχολιού, που έφυγε από κοντά μας στις 16 Αυγούστου του 2005. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο, 23 Μαΐου, 12 με 1 το μεσημέρι, με αφορμή τη γενέθλια ημέρα της Βίκης Μοσχολιού, ο Κώστας Φασουλάς, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής του, έτσι 12 με 1 το μεσημέρι, ξετυλίγει μέσα από τραγούδια αφηγήσεις και σπάνιες στιγμές το μύθος της ζωής και της πορείας, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό αφιέρωμα στη Βίκη Μοσχολιού, γεμάτο συνέστημα, μνήμες και διαχρονικές ερμηνείες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική. Μην χάσετε λοιπόν τον Κώστα Φασουλά, σήμερα Σάββατο, 12 με 1 το μεσημέρι, θα αφιερώσει αυτή όλη την ώρα στη Βίκη Μοσχολιού. Να του κλέψω ένα τραγουδάκι εγώ τώρα. Πήρα από το χέρι σου νερό, του Ακυπάνου με τη Βίκη Μοσχολιού.

Επιτέλους, ρίξε μια ζαριά καλή, επιτέλους. Εντάξει, έχει ρίξει και καλές ζαριές, δεν παραπονιέμαι, γιατί θα με πείτε πάλι παραπονιάρη και δεν είναι ωραίο, γιατί δεν είμαι έτσι, απλά δεν είμαι καθόλου έτσι. Και καλές ζαριές μας έχει ρίξει και δύσκολες μας έχει ρίξει και το 6-5 που μου λέει ο φίλος μου, και αυτό καλό είναι, γιατί είμαστε και καλά παιδιά. Όλοι είμαστε καλά παιδιά. Κάποιες στιγμές γινόμαστε λίγο κακά, αλλά μετά συμμορφωνόμαστε. Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ερμηνεία και μουσική. Κώστας Βύρβος βεβαίως έγραψε τα λόγια. Είμαστε στα 18 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν την ξεγράφουμε τη ζωή ούτε με μολύβι, ούτε με χαρτί, ούτε με τίποτα. Την κρατάμε ακριβώς έτσι όπως είναι, μας αρέσει και την αντιμετωπίζουμε. Γιάννης Λογοθέτης έγραψε τα λόγια, Δήμος Μούτσης έγραψε τη μουσική, η αγαπημένη μας Μαρινέλα. Έτσι είναι η ζωή από το άλμπουμ «Μεγάλες στιγμές». Και πολλές φορές η πρόσκληση στον άλλον τι είναι, ένα απλό «έλα».

Από τα ωραιότερα τραγούδια της Τζένι Βάνου, του Ζακ Ιακωβίδη, η μουσική, ο Πυθαγόρας έγραψε τα λόγια. Το άλμπουμ ήταν του 1976 με τον ομώνυμο τίτλο, το «Έλα» δηλαδή. Κανονικά απόψε, αλλά επειδή είναι ο Γιώργος Σκεύης στον ήχο απόψε, κανονικά έπρεπε να έβαζα τη θάλασσα του Πειραιά. Περιμένω όμως την Κυριακή, είμαι πάντα υπομονετικός άνθρωπος. Θα σε προετοιμάσω όμως και θα βάλουμε την Πειραιώτισσα. Πάμε, Σταμάτης Κοκκότας.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πυραιώτισσα, ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας, 1969. Νίκος Γκάτσος έγραψε την ποίηση ουσιαστικά και τους στίχους μετέπειτα που διαμορφώθηκαν με τη μουσική του Δήμου Μούτσι και μας έφεραν την Πυραιώτισσα. Μέχρι τις 12.30 και λίγο παραπάνω θα πάμε με το Λιβοσκόπουλο. Αμέσως μετά όμως αλλάζουμε το ύφος, το κάνουμε λίγο πιο βαρύ. Ο Μίμης Θεόπουλος έγραψε τα λόγια, Τόλης Βοσκόπουλος μουσική και ερμηνεία, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

συγκροτωμένος με όλους όσους δεν θυμούνται και είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ αυτοί και τι κάνεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σκεπτόμενος έτσι πολύ γρήγορα θα σας πω ότι κάνεις μια πολύ ωραία διαγραφή. Όσοι δεν σε θυμούνται, απλά δεν τους θυμάσαι. Από τα ωραιότερα τραγούδια του 1982, Χρήστος Νικολόπουλος, μουσική, Μανώλης Ρασούλης, τα λόγια με τα φώτα νισταγμένα ή αλλιώς οι Νταλίκες από το Γιώργο Σαρή και από το άλμπουμ «Παίξε Χρήστο επιγόντως». Σας είπα ότι αμέσως τώρα θα αλλάξουμε, θα βαρύνουμε λίγο τον ήχο και είμαστε στα 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύβης είναι στον ήχο. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε παρέα. Καλημέρα μας, καλό Σαββατοκυριακό.

Χαρούλα Αλεξίου και η Διαθήκη του Χρήστου Νικολόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου από το άλμπουμ Εμφύλιος Έρωτας, και μάλιστα το ακούσατε από βινήλιο, γιατί αυτή είναι η ομορφιά των τραγουδιών όταν ταξιδεύουν είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, αγαπημένα και πάντα κοντά μας. Να στείλω πρώτους χαιρετισμούς, θα στείλω στο Μιχάλη στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την καλημέρα μου, στον Αποστόλη, στην Στουτγκάρδη, στην Άννη, στο Σβάμπαχ, επίσης στη Γερμανία, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς. Το επόμενο τραγούδι για εσάς και βεβαίως, κατ' εξαίρεση, στη Χρυσούλα, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη.

τι τραγούδι, τι ερμηνεία, τι λόγια, τι μουσική, από τα ωραιότερα και πλέον αγαπημένα. Γιάννης Μαρκόπουλος, η μουσική, η Μάνος Ελευθερίου, βεβαίως τα λόγια, παραπονεμένα λόγια, Γιώργος Νταλάρας, 1979, από το άλμπουμ Σεριάννη στον κόσμο. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, βεβαίως στην αγάπη μου, στην Σαλαμίνα, στην Πειραϊκή, στο Καλογερολίμανο στην Κορινθία, στο Παλαιοφάλιρο, στο Αντίριο, πολλούς χαιρετισμούς, στην καλημέρα μου, στην Ηλιούπολη, στην Πτολεμαϊδα, χαιρετισμούς, στο Κολωνάκι, την καλημέρα μου, στην Αλική της Πάρου, βεβαίως μία καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς, και στη Γαστούνη, πολλούς χαιρετισμούς, και να γυρίσουμε λίγο περισσότερο το χρόνο στο 2004, από τις αγαπημένες μου φωνές. Λυπάμαι που τώρα πια δεν τον ακούμε ζωντανά. Να είναι πάντα καλά όμως, το εύχομαι κάθε φορά που ακούμε Πασχαλή Τερζή.

Και τι να πω δηλαδή εγώ τώρα, δεν έχω να πω τίποτα. Έχω μια αγάπη, Πασχάλης Τερζής, Γιώργος Θεοφάνους, μουσική και λόγια. Στα υπόγεια η Νηθέα, ένα άλμπουμ καταπληκτικό που τότε ο Πασχάλης το 2004 είχε δώσει ακριβώς το μέγα στίγμα του που μένει, ακολουθεί και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μια άλλη πολύ μεγάλη φωνή θα μας αλλάξει και κλίμα. Θα μας κατευθύνει λίγο προς το ρεμπέτικο που θα μας οδηγήσει μέχρι τη μία και κάτι περίπου. Βεβαίως αυτή η φωνή.

Πριν το χάραμα λοιπόν, βεβαίως Στέλιος Καζατζίδης, Γιάννης Παπαϊωάννου η μουσική, Χαράλαμπος Βασιλιάδης στα λόγια, ο στιχουργός. Τότε, παλιότερα δηλαδή, υπήρχαν και υποκοριστικά, υπήρχαν κάποια παρατσούκλια που έβγαζαν στους τραγουδιστές, στους συνθέτες, στους δημιουργούς. Το Στέλιο Καζατζίδη, ας πούμε, το παρατσούκλι του ήταν ντροπαλός. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου που έγραψε τη μουσική στο Πριν το Χάραμα, το παρατσούκλι του ήταν ο ψηλός. Τα λόγια που έγραψε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, το παρατσούκλι του ήταν τσάντας, γιατί πάντα κουβαλούσε μία τσάντα μαζί του, όπου μέσα είχε στίχους, είχε ό,τι έγραφε το είχε μέσα σε αυτή την τσάντα. Επίσης υπήρχε ένας άλλος πολύ μεγάλος Έλληνας συνθέτης, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, ο Βασίλης ο Τσιτσάνης, που είχε ένα υποκοριστικό Τσίλιας. Ήταν το υποκοριστικό το αυτό και προσωπικό του παρατσούκλι, μαζί με ένα άλλο όμως που ήταν Βλάχος. Η Τσίλιας, η Βλάχος λοιπόν. Βασίλης Τσιτσάνης, Σωτηρία Μπέλου, μη μου ξαναφύγεις πια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στη σκέψη της τρελής έτσι ταξιδεύουν πολλές φορές οι σκέψεις, το μυαλό, τα γεγονότα, οι καταστάσεις που με κατάντησαν παιδί. Πολλές φορές και έτσι και πολλές φορές και πολύ ευτυχισμένο. Βαγγέλης Κορακάκης και δημιουργός, αυτή τη φορά ήταν και ο ερμηνευτής στη σκέψη της τρελής και ο γιος του, ο Βασίλης ο Κορακάκης. Αν τύχει να τον ακούσετε, και εξαιρετική φωνή και εξαιρετικό μπουζούκι. Ο γιος Βασίλης Κορακάκης. 5 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Και μας ακούτε βεβαίως και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Επικοινωνούμε φυσικά πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα δηλαδή. Το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

Δήμητρα Γαλάνη, ζωντανή ηχογράφηση από το Χάραμα. Ήταν αυτό το τραγούδι, το τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, τα λόγια του Γεράσιμου Τσάκαλου. Βεβαίως ο Βασίλης Τσιτσάνης έγραψε και εδώ τη μουσική. Πρωτοακούστηκε, να σας πω, το 1953, 78 στροφές φυσικά, Βασίλης Τσιτσάνης και Μαρή Κανίνου τότε στην ερμηνεία. Μαριό και Ζαχαρίας Καρούνης, ας μην ξημέρωνε ποτέ.

Ήταν η Μαριό, ήταν ο Ζαχαρίας Καρούνης, ας μην ξημέρωνε ποτέ, του Απόστολου Χατζηχρίστου. Η μουσική Κώστας Μάνεσης έγραψε τους στίχους, πρώτο ακούστηκε 1948, 78 στροφές βέβαια, από τον Απόστολο Χατζηχρίστο. Και έτσι κάπως θα κλείσουμε με το επόμενο τραγούδι, το μικρό έτσι πέρασμά μας από το ρεμπέτικο τραγούδι που το αγαπώ ιδιαιτέρως. Εξάλλου το ρεμπέτικο τραγούδι κατά την άποψή μου είναι η βάση που έχει ξεκινήσει το ελληνικό τραγούδι σε γενικότερη μορφή. Έτσι μην το παρεξηγήσετε, αλλά το ρεμπέτικο είναι οδηγός σε πάρα πολλά ακούσματα του ελληνικού τραγουδιού. Αργοσβήνης Μόνη, Μπάμπης Τσέρτος, Ειρήνη Τουμπάκη, Βασίλη Τσιτσάνη.

αυτή η γλύκα που μεθάει την καρδιά, αυτό το σ' αγαπώ της Φωτεινής Βελεσιότου, τόσο ιδανικό και τόσο όμορφο και τόσο ξεχωριστό. Ας μην τελείωνε η βραδιά, Ιωάννα Γεωργακοπούλου βεβαίως. Έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια, είμαστε στα 21 λεπτά, μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να στείλουμε καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στη Δέσποινα που μας ακούει στην Φραγκφούρτη. Να στείλουμε χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στην Καλυθέα, στη Γραμμένη, στη Δράμα, στην Κόρινθο. Στο Λαύριο πολλούς χαιρετισμούς, στη Λάρισα, την καλημέρα μου, στην Τρίπολη πολλούς χαιρετισμούς και βεβαίως την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στα Εξάρχεια. Πάμε τώρα, Μανώλης Μητσιάς, νύχτα μέσα στα μάτια σου.

Έτσι μπορεί να χαρακτηρίζεται ως ο πόνος ο μεγάλος, τυραννός μου και συγχρόνος και καημός. Η στίχη του Γιάννη Θεοδωράκη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η νύχτα μέσα στα μάτια σου, ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου. Μανώλης Μητσιάς στην ερμηνεία, η πρώτη ερμηνεία βεβαίως ήταν από την Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Το Γεράσιμο Ανδρεάτο το γνώρισα αρκετά χρόνια πριν γίνει πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ διάσημος, καταπληκτικός ερμηνευτής και φοβερός άνθρωπος, προσωπική μου άποψη. Πριν από λίγες μέρες, πριν από 8 ημέρες για την ακρίβεια, επανερμήνευσε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Και εσύ θα φύγεις». Ακούστε την ερμηνεία του και να σας πω από τώρα ότι στις κιθάρες είναι ο Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγαρης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

να μην σπαταληθείς ανώφελα, και πράγμα το οποίο βεβαίως δεν έχει συμβεί, θεωρώ, σε κανέναν από εμάς. Μπορεί σε κάποιον να έχει συμβεί να μην έχει σπαταληθεί ανώφελα, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι έχει συμβεί σε όλους μας. Σπαταλιόμαστε ανώφελα σε πολλά πράγματα, σε ερωτικά, σε οικονομικά, στη ζωή, στις κοινωνίες, στις πορείες μας. Αφήνουμε πολλά ανώφελα πράγματα και περνάνε μέσα μας και από την ψυχή μας και από τη ζωή μας. Και στο τέλος τι κάνουμε, ναι, λέμε και ένα ευχαριστώ, βεβαίως. Τάνια Τσανακλίδου, η Λιαχτίδα, Κωστής Ζευγαδέλης έγραψε τη μουσική, Γιώργος Κορδέλας έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ Vendetta. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τη μία, 25 λεπτά πριν σας αφήσουμε και για απόψε. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Γιώργος Κέβης, ο Φίλτατος, είναι στον ήχο. Για περίπου 25 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. Αξίζει να ακούσετε τη θαλασσογραφία από τον Δημήτρη Ψαριανό.

Αυτή λοιπόν ήταν η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, ερμηνευμένη από τον Δημήτρη Ψαριανό, από το άλμπουμ «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Και μια και φέραμε έτσι λίγο την ρότα του χρόνου και τα τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους μου, για όλους εσάς της παρέας μας, «Τραγούδια για τους φίλους μου» λεγόταν το άλμπουμ. Ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε γράψει τη μουσική, ο Λευτέρης Χαψιάδης είχε γράψει τα λόγια, ο Διονύσης Θεοδόσης το ερμήνευε. Είναι ακριβώς ο τρόπος που μπορεί να αγαπήσεις έναν άνθρωπο. Έτσι σ' αγάπησα.

Αντώνης Καλογιάννης, στο παράθυρο σου αγναντεύοντας, η μουσική του Δήμου Μούτσι, τα λόγια του Γιάννη Μιχαηλίδη, δεύτερη φωνή στο τραγούδι ήταν η Βουλαγκίκα, αγναντεύοντας τα δυο μάτια να γεμίζουν θάλασσα, να γεμίζουν ομορφιές, να γεμίζουν φύση, να γεμίζουν αγάπη πάνω απ' όλα και ψυχή να είναι έτσι φωτεινή, να μην βαραίνει κάθε φορά και από κάτι, να την αφήνουμε λιγάκι όσο μπορούμε να ταξιδεύει. Πιθανόν τελευταίες καλημέρες και χαιρετισμοί για απόψε. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο στην Κερατέα, στον Πειραιά, στο Εγάλαιο, στο Άργος και βεβαίως στο Μαρούσι και στο Νέο Ψυχικό. Κώστας Καράλης, πρωινή ή βραδινή σερενάτα.

Σώμα το σώμα μου, ψυχή από την ψυχή μου, το Α και το Ω, Δύση και Ανατολή. Όλα αυτά μέσα σε ένα τραγούδι, όλα αυτά μέσα σε μία ψυχή, όλα αυτά μέσα σε λόγια που κάποιος θα ήθελε να πει και πολύ εύκολα θα μπορούσε να τα πει μέσα από το Μιχάλη Δημητριάδη. Αυτή την εξαιρετική φωνή σε στίχους του Αντώνη Παπά, η μουσική του Ανδρέα Λάμπρου, το Α και το Ω λοιπόν. Ήταν το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Θα σας αφήσω με Γιώτα Νέγκα. Της καληνύχτας στα φιλιά, με τα φιλιά μου και την αγάπη μου, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου και απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για τη συντροφιά και για την παρέα και για τα ωραία λόγια. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι. Να σας θυμίσω ότι ακούγατε πάντα και θα ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και πάλι σας εύχομαι. Προσέξτε λίγο στις περιοχές που θα βρέξει, ιδιαιτέρως με προσοχή στο δρόμο και σιγά σιγά. Να είστε καλά και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.